Ζακυνθός, Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: ακριβώς, τίποτα.
1: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
2: Ησυχία. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελκύτερα.

Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη, αργήσαμε λίγο, 15 λεπτά. Ιντερνετικό το θέμα, το λύσαμε, ok. Συνεχίζουμε, προχωράμε στις επάλεξεις, λαβωμένοι μα ποτέ νικημένοι. Δευτέρα σήμερα, 15 του μηνός, 15 Ιουνίου 2026. Είμαι ο Δημήτρης Πέτας και μαζί θα πάμε και θα πορευτούμε μέχρι τις 4 παρά, 4 παρά 10 περίπου. Να τα πούμε όλα εδώ, στο κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου, του νησιού μας και όχι μόνο. Πολλά τα θέματα για άλλη μια ημέρα. Ποδοσφαιρικά, κοινωνικά, αθλητικά, δρόμενα, όλα στο δικό μας εδώ πλυντήριο ειδήσεων. Συντονιστείτε μέσα από τους 91,8 στη Ζάκυνθο και σε όλη την νότια δυτική πλευρά της πατρίδας μας, αλλά μέσω του διαδικτύου, φίλοι και φίλες, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη μας, σε αυτό τον όμορφο πλανήτη που ακόμη υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει για κάποια δισεκατομμύρια ακόμα χρόνια, μέχρι να εξαφανιστεί τελείως

Το καλοκαίρι είναι εδώ. Είναι δίπλα μας, κοντά μας. Μας φλερτάρει όλους, όλες. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Πάμε γερά, πάμε δυνατά, με αποφασιστικότητα, τόλμη, όχι γοητεία, πίστη, θάρρος. Να μπορέσουμε να τα φέρουμε και σήμερα εις πέρας. Να αποζημιώσουμε, αποζημιώσω όλους τους ακροατές που τους αρέσει το ραδιόφωνο, είτε είναι ιντερνετικό, είτε είναι από τα μέσα από τους 93,8 μεγάκυκλους σε όλη την Ζάκυνθο και φυσικά σε όλο τον κόσμο. Θα μιλήσουμε για την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, για τον Αυζάκη του 1961. Έχουμε ήδη σούλες από εκεί. Θα μιλήσουμε για ομάδα Super League 2, να δούμε τι γίνεται τριγύρω μας, δίπλα μας. Έχουμε σε λίγες ώρες και την συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Να δούμε τι θα γίνει. Αλλά και κανένας δεν μπορεί να εμπιστευτεί πλέον, έτσι, την κατάσταση, η οποία συνεχίζει να είναι ρευστή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Τραμπ πάντως είπε ότι το πετρέλαιο θα κυλήσει και πάλι. Για να δούμε όμως, θα κυλήσει το πετρέλαιο, θα πέσουν οι τιμές ή θα έχουμε τίποτα πάλι παρατράγουδα.

Ηνωμένες Πολιτείες λέει συμφώνησαν την τελευταία στιγμή, το Ιράν να εισπράττει τέλη από το Ορμούς. Είναι που είχαν νικηθεί οι φρουροί της Επανάστασης. Αχ, έτσι νομίζετε ότι γίνονται οι δουλειές. 600 πλοία στην ουρά και το δύσκολο στοίχημα της επιστροφής στην κανονικότητα, φίλοι και φίλες. 600 πλοία περιμένουν να φορτώσουν το πετρελαιάκι, να το διαθέσουν στις αγορές και να δούμε κι εμείς μήπως πέσει λίγο η τιμή των καυσίμων. Γιατί θυμάστε έτσι με τον πρώτο πύραυλο που έπεσε, αμέσως οι τιμές εδώ πέρα εκτοξεύτηκαν. Τώρα να δούμε αν με τη συμφωνία θα πέσουν οι τιμές, αν και λίγο δύσκολο το βλέπω αυτό να πέσουν με τιμία, θα περάσουν κάποιες εβδομάδες, κάποιοι μήνες και ούτω καθεξής. Τα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, πώς γίνεται. Στην Γκρίχελαντ, στην πατρίδα μας δηλαδή. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Χθες υπόθηκαν πολλά πράγματα στην Γενική Συνέλευση. Μια Γενική Συνέλευση, θα έλεγα εγώ, ότι έμεινε στην ιστορία των Γενικών Συνελεύσεων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας για ένα και μόνο λόγο. Διότι για πρώτη φορά μπαίνει τελεσίγραφο όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Τελεσίγραφο προς το Δήμο Ζακίτου, προς τη Δημοτική Αρχή. Μια λίστα η οποία θα κατευθεί από το Προεδρείο της Ένωσης, ψηφίστηκε χθες στη Γενική Συνέλευση, ότι αν δεν φτιαχτούν αυτά που θα υπάρχουν στη λίστα έως 30 Σεπτεμβρίου, λουκέτο, εκείνα τα μεγάλα λουκέτα στο τοπικό μας ποδόσφαιρο. Αυτό αποφασίστηκε χθες με ψήφους 14-1. Και θα πούμε τι ακριβώς συνέβη στην Γενική Συνέλευση. Αυτή όμως είναι η εικόνα, αυτό είναι το συμπέρασμα, αυτή είναι η μεγάλη είδηση που βγαίνει από την ΕΠΖΑ Κίνθου, από την Γενική Συνέλευση. Μια ιστορική στιγμή για το τοπικό ποδόσφαιρο. Και θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ ιστορική στιγμή. Έχουμε Αμπζάκυνθος. Να δούμε τι γίνεται στη μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Τι ακριβώς θα συμβεί σε επόμενες ημέρες. Ανανεώσεις παιχτών. Αν σε βλέπω μια φορά ξερά, δεν με πειράζει. Έρχεται και η πρώτη μεταγραφική βόμβα στον Αμπζάκυνθος. Νύχτα μου πεις, δεν με πειράζει. Γιατί απόψε το κορμί σου. Έχουμε και Μουντιάλ. Πώς το βλέπετε, παιδιά, το Μουντιάλ?

Πώς βλέπετε το παγκόσμιο κύπελο το 2026? Ποιες ομάδες σας αρέσουν? Σήμερα έχουμε Ισπανία πράσινο ακροτήριο στις 7 η ώρα από τον 5ο όμιλο, δεν κάνω λάθος. Έχουμε Βέλγιο, Αίγυπτος στις 10 η ώρα το βράδυ. Το πρωί στις 1 η ώρα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Το πρωί, έτσι.

Ένα Μουντιάλ το οποίο έχει αρχίσει και ξεδιπλώνει πλέον, ξεδιπλώνεται σε όλο το μήκος και πλάτος του. Είχαμε την έναρξη στο παιχνίδι Μεξικό-Νοτιοαφρική 2-0. Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Καναδά-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-1. Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 4-1, Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1 προχθές. Τι ωραία ομάδα έχει το Μαρόκο, τι ωραία ομάδα έχει αυτό το Μαρόκο. Για Βραζιλία ρε παιδιά, συγγνώμη Μάκη Μπιλαρινέ, αλλά δεν είναι αυτή η Βραζιλία που μπορεί να μας θυμίσει τα ένδοξα χρόνια του παρελθόντος. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Πώς περνούνε όσα δεν θα ξαναρθούνε σε κράτος. Αιτή Σκωτία 0-1. Αυστραλία Τουρκία 2-0. Γερμανία Κουρασάο 7-1. Ήθελε να βάλει γκολ του Κουρασάο, αλλά πού να ξέρει τι μετά τι τύχη θα είχε. 7 τεμάχια άραπαξε. Ολλανδία, Ιαπωνία, 2-2. Αχτή Ελεφαντοστού, σημερινός, 1-0. Πολλές ευκαιρίες ο σημερινός, αλλά αχτή Ελεφαντοστού πήρε την νίκη. Και Σουηδία, Τινησία, 5-1. Πολλά γκολ, έτσι. Καταιγιστική η Σουηδία. Και όπως είπαμε, σήμερα στις 7 η ώρα, Ισπανία πράσινο ακροτήριο. Στις 7, έτσι. Βέλγιο, Αίγυπτος στις 10 το βράδυ. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, 1 η ώρα το πρωί. Ιράν, Νέα Ζηλανδία στις 4 τα χαράματα. Αυτό θα το δω. 4-6 η ώρα, μια χαρά. Καλύτερη ώρα. Την ώρα που θα αρχίσει να χαράζει θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το παιχνίδι. Πώς λέμε στο Λικαβιές. Αυτό όσον αφορά τον παγκόσμιο κύπελο, εντάξει, έχω δει κάποια παιχνίδια, αλλά τώρα εντάξει, με απογοήτευσε η Βραζιλία. Ποια Βραζιλία, εντάξει, η παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει πάρει τόσα παγκόσμια. Αλλά πρέπει να παίξει λίγο μπάλα, έτσι. Φτάνει αυτά τα περίεργα με τα μαλλιά που όλοι προσέχουν τα μαλλιά και τα τατουάζ. Παίξτε λίγο μπαλίτσα, παιδιά. Να απολαύσουμε λίγο θέαμα. Λοιπόν, βαθμολογία στον πρώτο όμιλο: Μεξικό 3, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 0, Νότια Αφρική 0. Στο δεύτερο όμιλο: Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ, Βοσνία από 1 βαθμό. Στο τρίτο όμιλο: Σκωτία, Μαρόκο, Σκωτία 3 βαθμούς, Μαρόκο 1, Βραζιλία 1 βαθμό, Αϊτή 0. Παρακάτω, στο τέταρτο όμιλο: Ηνωμένες Πολιτείες 3, Αυστραλία 3, Τουρκία 0, Παραγουάη 0. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία 3, Αχτή Ελεφαντοστού 3, Ισημερινός 0, Κουρασάο 0. Στον έκτο όμιλο, Σουηδία 3, Ιαπωνία 1 βαθμό, Ολλανδία 1, Τινησία 0. Στον έβδομο όμιλο, δεν έχουμε ακόμη. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παγκόσμιο κύπελο. Είναι περίεργες ώρες, καταλαβαίνετε. Οι απόψεις δίστανται για το ότι βλέπουμε μέχρι στιγμής. Αλλά είναι ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο. Το κορυφαίο. Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη που γίνεται κάθε 4 χρόνια. Να επιστρέψουμε πάλι στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τα φιλαράκια τα καλά που στέλνουν ήδη τα πρώτα τους μηνύματα από τη Ζάκυνθο, από την Αθήνα, από τη βλέπω εδώ,
Οκ, μπράβο παιδιά μου. Από τη Θεσσαλονίκη. Να δώσουμε χαιρετισμούς στους ομογενείς στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, έτσι. Συντονιστείτε, διότι σήμερα σε λίγο θα μπούμε στο ψητό. Και το ψητό είναι όμορφο χοιρινό στο φούρνο. Με όλα τα μπαχαρικά, έτσι. Δίνω χαιρετισμούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους όσους και όσες εργάζονται στον τουριστικό τομέα στο νησί μας. Και είναι πάρα πολύ. Χαιρετίζω το δοκιμαζόμενο λαό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στα αυτοκίνητα και δοκιμάζεται μέσα στους δρόμους αυτής της αφιλόξενης πόλης, του νησιού μας. Φαντάζομαι το μποντιλιάρισμα τώρα είναι παντού δυνατό. Υπομονή παιδιά, έχετε air condition μέσα στο αυτοκίνητο, απολαύστε τη διαδρομή έτσι και αλλιώς. Πάνω απ' όλα, σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Άρα.

Χαιρέτησα το φίλο μου τον Κωστάκη. Γεια σου Κωστά μου, γίγαντα μαυραντώνη που είσαι. Φίλο μου το Δημήτρη το Γιώργουλη. Γεια σου Μητσάρα, στέλνει εδώ χαιρετισμούς. Το φίλο μου το Γιάννη το Ολιβέρι. Από το Χαϊδάρι. Γιάννη, να ξέρεις εκεί, στο Χαϊδάρι, στην ομάδα του Αθλητικού Όμιλου Χαϊδαρίου, να προσέχεις εκεί, έχουμε ένα Ζακυνθινόπουλο. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε επικοινωνία με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Άρης Αρβανιτάκης από το Τραγάκι, παρακαλώ, το παλικάρι μας, ο οποίος αγωνίζεται στο Χαϊδάρι. Ανανέωσε προχτές ο Άρης ο Αρβανιτάκης. Τραγακιώτης, οικογένειά του βέβαια, μένει στην Αθήνα, αλλά είμαστε γειτονόπουλα, έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άλλος ένας ποδοσφαιριστής από το Τραγάκι διαπρέπει. Γιατί το Τραγάκι βγάζει παίχτες. Άρης Αρβανιτάκης, ο οποίος ανανέωσε εκεί στον αθλητικό όμιλο Χαϊδαρίου. Χαϊδάρι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ένας παίχτης, θα έλεγα ταλαντούχος, με αρκετόν μέλλον μπροστά του. Κρατήστε λοιπόν αυτό το όνομα.

Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα, όντως Δημήτρη, ισχύει αυτό που λες για τον τραγακιώτη αριστερό χαφ.

Υπάρχει σχετική εδώ ανακοίνωση η οποία έχει δημοσιευτεί. Ο πρόεδρος Μιχάλης Θεοδοσιάδης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Μελοχαϊδαρίου ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας με τον Άρη Αρβανιτάκη. Ο Άρης θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, προσφέροντας λύσεις σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής. Ο Ζακυνθινός αριστεροπόδαρος παίχτης στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι στον Αθλητικό Μελοχαϊδαρίου για ακόμη μια χρονιά, έχοντας ζήσει σπουδαίες στιγμές με την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Με αποκόρυφωμα της back-to-back κατακτήσης κυπέλων, είμαι βέβαιος πως μέσα από την καθημερινή δουλειά θα έρθουν και άλλες τέτοιες που θα μας κάνουν να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί», λέει ο παίχτης, ο οποίος Ζακυνθινός ποδοσφαιριστής από το τραγάκι Άρης Αρβανιτάκης. Ο οποίος διαμένει στην Αθήνα, αλλά τα καλοκαίρια έρχεται εδώ στο νησί και όχι μόνο τα καλοκαίρια, γειτονόπουλο δίπλα-δίπλα τα σπίτια μας. Και το γνωρίζω από μικρό παιδάκι, παίζοντας εκεί ποδόσφαιρο στο πλάτωμα της εκκλησίας με τα άλλα παιδιά του χωριού και με τον Ραφαήλ μαζί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να το θυμάστε λοιπόν αυτό το όνομα. Έχουμε και έτσι ένα παίχτη τρίτης εθνικής κατηγορίας από τη Ζάκυνθο, από το όμορφο τραγάκι. Από το τραγάκι φυσικά έχουμε και τον Μανώλη Μανολικίδη. Τον είχαμε βγάλει τις προάλλες. Είναι τερματοφύλακας. Αγωνίζεται σε εθνικές κατηγορίες. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ζακυνθινούς παίκτες που να αγωνίζονται, να μας εκπροσωπούν εκτός νησιού, γιατί εμείς πάντα αναφερόμαστε στα ζακυνθινόπουλα τα οποία είναι αμυγός εδώ από το νησί, διαμένουν εδώ στο νησί. Καμιά φορά πρέπει όμως να δίνουμε έμφαση και σε παιδιά τα οποία είναι ζακυνθινή αλλά διαμένουν στην Αθήνα, αλλά αγαπούν αυτόν τον τόπο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Άλεξ. Γεια σου, Άλεξ. Χαιρετίζω τον Άλεξ Τζίπηρα, ο οποίος είναι ο τεχνικός σε ομάδα του Ελατιακού, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Θα μιλήσουμε και για τοπικό μας. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σπύρος, λέει, ο καλογερής μου στέλνει μια και λέει: παίκτες βγάζει το τραγάκι ομάδα, όμως στο τοπικό δεν έχετε. Διότι εμείς δεν είμαστε, φίλε μου Σπύρο, ομάδες, δεν έχουμε παίκτες για ομάδες του τοπικού, έχουμε παίκτες για ανώτερη κατηγορία. Θα πρέπει να φτιάξουμε όμως και εμείς μια ομάδα. Κάποια στιγμή το τραγάκι πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Εκτός από τους παίχτες που έχω αναφέρει για τους τραγακιώτες που παίζουν τέλος πάντων σε επαγγελματικό επίπεδο, έχουμε και το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος είπα προηγουμένως, τον Άρη, τον Αδανιτάκη. Και μην ξεχνάτε τον παλιό θρύλο της ΑΕΚ, τραγακιώτη, τον Σπύρο, τον Πομό.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στα ενδότερα. 2 η ώρα και 25 πρώτα λεπτά εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Δακίνθου. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Δεν το λέμε και γρήγορα, αλλά εντάξει. Να κάνουμε μια μικρή στάση στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Να φέρουμε λίγο την καταστροφή. Και μετά θα πάμε στα αγωνιστικά θέματα της Ζακυνθού. Και μετά φυσικά το κυρίαρχο θέμα που είναι η Γενική Συνέλευση της Ζακυνθού, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες. Μα δεν θα πω ούτε λέξη. Λοιπόν, για να σας μαυρίσω λίγο την ψυχή πάλι, γιατί έτσι πρέπει. Γιατί έτσι πρέπει. Και όταν πρέπει, δεν υπάρχει επιστροφή. Λοιπόν, ο μήνας έχει 15 Ιουνίου 2026. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ όμορφα. Βρισκόμαστε λοιπόν από τότε που ανέβηκε η Ζάκυνθος στην Β' Εθνική Κατηγορία. Έχουν περάσει, θα έλεγα, αρκετές ημέρες. Τα έχουμε πει πολλές φορές για το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, τι θα γίνει, πώς θα γίνει και όλα αυτά. Ακόμα είμαστε στο στάδιο να νομιμοποιηθούν με όλα τα απαραίτητα έγγραφα αυτές οι αθλητικές εκεί υποδομές, τα κτίρια τα οποία πρέπει να νομιμοποιηθούν πρώτα, έτσι ώστε να γίνουν οι παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για να διαμορφωθεί πλήρως το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι νεότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς εδώ είμαστε, θα τα λέμε, περιμένουμε να δούμε εξελίξεις. Βέβαια, να πούμε ότι σε αυτό το ελληνικό κράτος καταλαβαίνετε ότι η γραφειοκρατία παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Είναι μια κατάσταση η οποία απαιτεί συγχρονισμό, αποφασιστικότητα και θέληση. Λοιπόν, πρέπει πρώτα η συγκεκριμένη επιτροπή, η μηχανική του Δήμου, ο μηχανικός του Δήμου, οι τεχνικές υπηρεσίες σε πρώτη φάση να οργανωθούν για να νομιμοποιήσουν όλα εκείνα που πρέπει να φτιαχτούν στο δημοτικό στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, περιμένουμε πρώτα να γίνει το πρώτο βήμα της νομιμοποίησης μέσα από τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν στην Πολοδομία και εγώ δεν ξέρω πού. Αλλά μέχρι στιγμής, μηδέν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει δίπλα ακριβώς εκεί που είναι η σιδηροκατασκευή που βρίσκεται δίπλα στην κερκίδα που βρίσκονται εκεί η αποθήκη της ομάδας, δίπλα θα γίνει μια άλλη σιδεροκατασκευή η οποία θα έχει ισόγειο και πρώτο όροφο. Στο ισόγειο θα πρέπει εκεί να διαμορφωθούν, να φτιαχτούν χώροι, ιατρείο της ομάδας, ιατρείο του αγώνα, και στον πρώτο όροφο θα πρέπει εκεί να φτιαχτούν τα δημοσιογραφικά θεωρία. Αυτό θα γίνει με σιδηροκατασκευή. Αυτό γνωρίζω, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενες άδειες. Τώρα θα πει κάποιος πότε θα μπορούν να βγουν αυτές οι άδειες, πότε να γίνει η μελέτη για να βγουν αυτές οι άδειες, να κατατεθούν και να αρχίσει η δουλειά. Δεν το γνωρίζω, απλά σας λέω τι ακριβώς θα γίνει. Δίπλα εκεί που υπάρχει η αποθήκη, η σιδηροκατασκευή, ακριβώς δίπλα στο χώρο εκεί το συγκεκριμένο, πίσω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, θα υπάρχει ιατρείο κάτω της ομάδας, ιατρείο του αγώνα, και από πάνω θα δημιουργηθεί μία αίθουσα προκάτ με τζαμαρίες μπροστά για τα δημοσιογραφικά θεωρία. Απλά το αναφέρω. Τώρα, από εκεί πέρα, περιμένουμε. Εμείς μετράμε ανάποδα πλέον το χρόνο, έτσι ώστε στις 6 του Σεπτέμβρη η ομάδα μας, που θα είναι στη σέντρα του πρωταθλήματος, να μπορέσει να αγωνιστεί στο δημοτικό στάδιο και όχι κάπου αλλού, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ την ομάδα μας να αγωνίζεται κάπου αλλού. Δεν μπορώ ούτε να το διανοηθώ ότι μπορεί να συμβεί αυτό.
η διοίκηση από τη μεριά της κρατάει έτσι χαμηλά το, τα πράγματα, τον πήχη. Θέλει φυσικά να μην διαταράξει τις σχέσεις της με την Δημοτική Αρχή, λογικό ακούγεται. Περιμένει λοιπόν και αυτή τις εξελίξεις. Είναι αισιόδοξοι οι άνθρωποι της διοίκησης ότι στο χρονοδιάγραμμα θα είναι όλα σωστά όπως πρέπει για να μπουν μέσα, για να μπει μέσα η ομάδα και να πάρει και αδειοδότηση το γήπεδο πάνω απ' όλα. Εμείς εδώ όμως δεν είμαστε διοίκηση, εμείς εδώ κάνουμε μια διαφορετική δουλειά και η δουλειά μας είναι να μπορούμε να αναδεικνύουμε τα όποια κακό κείμενα συμβαίνουν στην νήσο μας και όχι μόνο.

Λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι να πούμε ότι συνεχίζονται οι διεργασίες εκείνες που απαιτούνται έτσι ώστε σιγά σιγά να μπει το νερό στα βλάκι, που είναι η δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας. Και αργότερα έτσι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες εκείνες συνθήκες για το μετοχολόγιο και όλα αυτά. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα που θα απαιτήσει πάρα πολύ χρόνο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με τις αδειοδοτήσεις τόσο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το πρωτοβάθμιο όργανο, όσο και από την Επαγγελματική Επιτροπή Αθλητισμού, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο, έτσι ώστε η ομάδα μας να μπορέσει να πάρει αδειοδότηση και να μην έχει και περιορισμούς στις μεταγραφές. Καταλαβαίνετε λοιπόν για το λέω αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε όλοι μας, τα γνωρίζετε εσείς. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει εδώ πέρα ότι ο Μαρινάκης είχε προτείνει να πληρώνουν για να περνάνε από τα στενά του Ορμούς και τελικά έγινε, θα πληρώνουν. Τι, νομίζετε ότι το Ιράν ιτήθηκε? Όχι, στο Ιράν πανηγυρίζουν ότι από όλα αυτά που έχουν συμβεί εδώ και 3,5 μήνες τίποτα δεν έχει αλλάξει και θα πληρώνεται και πολλά άλλα πράγματα. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Μην αγχώνεστε, θα πάμε και στο κυρίαρχο θέμα, που δεν είναι άλλο φυσικά από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, η οποία πραγματοποιήθηκε χτες πρωί. Θέλω να το τονίσω αυτό.

Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι έγινε και στην Επιτροπή Εφέσεων, γιατί το έχουμε αφήσει λίγο το θέμα το συγκεκριμένο, παιδιά. Είχαμε την Επιτροπή Εφέσεων την Παρασκευή, η οποία συνεδρίασε για το κυρίαρχο θέμα, για το φλέγον θέμα, που εκεί έχουν προσφύγει τόσο ο Άρης Πετρούπολης όσο και ο Πύργος. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει, άσχετα αν εμείς σε πρώτο βαθμό δικαιωθήκαμε. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σίγουρα είμαστε στην Β' Εθνική Κατηγορία, αλλά περιμένουμε και την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων που θα βγει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Η τελευταία λοιπόν θέση της Super League 2 τη σεζόν 25-26-27 παίχτηκε στην μεγάλη αίθουσα της εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για πάνω από ένα δίωρο. Εκεί που το απόγευμα της Παρασκευής συνεδρίασε η Επιτροπή Εφέσεων αναφορικά έτσι, με την τύχη, την οριστική τύχη του παιχνιδιού του Πύργου και της Ακίδου, που ναι μεν κρίθηκε σε πρώτο βαθμό υπαίτιος της διακοπής του αγώνα των Μπαράζα Νόδου για την τρίτη εθνική κατηγορία με τη Ζάκηθο, αλλά πέραν της ήττας στα χαρτιά δεν του αφαιρέθηκε και ένας βαθμός όπως ρητά έτσι προβλέπει ο κανονισμός. Μια υπόθεση που καθορίζει εν τέλει αν ο Πύργος ή ο Άρης Πετρούπολης έχει ένομο συμφέρον, καθώς επωφελείται βαθμολογικά εφόσον ισχύσει το μείον ένα και προβίβαστη. Έτσι, οι δύο πλευρές κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής του πρωτοβάθμιου λοιπόν οργάνου, αλλά με εκ διαμέτρου διαφορετική επιδίωξη. Καθώς ο Μεν Πύργος ζήτησε την απαλλαγή του από την υπαιτιότητα, ο δε Άρης Πετρούπολης την επιβολή της ποινής του ΚΑΠ στην ολότητα και την αφαίρεση βαθμού στον υπαίτιο της διακοπής. Δηλαδή, ο Άρης ζήτησε να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου ο πειθαρχικός κώδικας. Οι δύο υποθέσεις εκδικάστηκαν με την ουσία, το ενδιαφέρον και όλα τα νέα στοιχεία να προκύπτουν στη διάρκεια της συζήτησης της έφεσης λοιπόν του Άρη Πετρούπολης, αφού στην περίπτωση της έφεσης του Πύργου για την τύχη του μάτς με τη Ζάκηθο, αδιάφορη πια η Ζάκηθος καθώς έχει κερδίσει την άνοδο, υπήρξε ουσιαστικά μια επανάληψη όσων είχαν υποθεί και στην πρωτοβάθμια δικαιοδοτική επιτροπή της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, για την τύχη του παιχνιδιού, για την έφεση του Πύργου, ο Πύργος έκανε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Για αυτή την τύχη δεν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση, ήταν μια επανάληψη όσων είχαν υποθεί και στο πρωτοβάθμιο όργανο. Άρα λοιπόν, πιθανότατα, εδώ η έφεση του Πύργου για το συγκεκριμένο θέμα θα απορριφθεί. Να πούμε ότι πρώτος εκ μέρους του Άρη Πετρούπολης μίλησε ο δικηγόρος του, ο κύριος Χάρης Γρηγορίου, ο οποίος μίλησε για εσφαλμένη εφαρμογή της κύρωσης του αγώνα και εφεύρεση ελαφρυντικού από την πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ. Δηλαδή, ο δικηγόρος του Άρη Πετρούπολης μίλησε ότι το πρωτοβάθμιο όργανο έκανε εφεύρεση ελαφρυντικού και γι' αυτό δεν αφαιρέθηκε ο βαθμός από τον Πύργο. Γιατί φέρεται ότι ο Πύργος βοήθησε να βρεθεί ένας ακόμη από όσους έκαναν επεισόδια. Δηλαδή, ο Πύργος έβαλε ακόμη έναν φύλαθλο στο κάδρο. Ο κύριος Γρηγορίου είπε ότι είναι νομικό έκτρωμα η απαλυφή του βαθμού, τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε μεταξύ άλλων δεν μπορούν να διασπαστούν οι ποινές, μηδενισμός και μείον ένα. Δηλαδή, ο Άρης Πετρούπολος λέει ότι δεν μπορούν να διασπαστούν οι ποινές, δηλαδή να χάσει το παιχνίδι ο Πύργος, αλλά να μην του αφαιρεθεί βαθμός. Σφάλει, λέει, η απόφαση και η μείωση θα ήταν επιτρεπτή μόνο επί των κεκλεισμένων των θυρών και του προστίμου. Δεν υπάρχει αναλογικότητα αναφορικά με την κύρωση του αγώνα. Επίσης, κατά την παράβαση του κώδικα ποινικής δικονομίας, δεν υπήρξε και δεν υποβλήθηκε ποτέ ανάλογο αίτημα από την πλευρά του Πύργου.
Ο κύριος Γρηγορίου ήταν αποκαλυπτικός και για το άτομο που σύμφωνα με το σκεπτικό του της πρωτόδικης απόφασης δόθηκε από την πλευρά του πύργου στις αρχές σε Στικάκη ως τρίτο άτομο που προκάλεσε έκτροπα πέραν το δύο που συνεγήθησαν από την αστυνομία, δηλαδή του πατέρα και του γιου. Πρόκειται για έναν 52χρονο αμαία με 82% λέει αναπηρία που ήταν, στην αντίθετη πλευρά των επεισοδίων, ενώ δεν υπήρξε καμιά διαβίβαση στη δικογραφία, λέει το ρεπορτάζ εδώ. Πρόκειται για άτομο που δεν έχει καμία σχέση με τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή Μπαστακού, επισήμανε ο κύριος Γρηγορίου, για να πεταχτεί ο κύριος Χινόπουλος από την ομάδα των δικηγόρων του πύργου, σχολιάζοντας κατηγορούμενος ότι είναι ό,τι θέλει, λέει. Και κάπου εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha Sports, η πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων, Κωνσταντίνος Ιφαντής, με μια κουβέντα έδωσε το στίγμα και την ουσία της δίκης, υπογραμμίζοντας πως η ταμπακέρα είναι αν η πρωτοβάθμια μπορεί να μειώσει την ποινή. Δηλαδή ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε το εξής, ότι η ταμπακέρα είναι αν η πρωτοβάθμια μπορούσε να μειώσει την ποινή. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος Ιφαντής. Ο κύριος Γρηγορίου, ολοκληρώνοντας, φώτισε ακόμα πια το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης που επικαλείται ως αποδεδειγμένο στοιχείο μια ανακοίνωση του συνδέσμου φιλάθλων Πανηλιακού πως χάρες ενέργειες έδιωξαν ένα πατέρα με το γιο του από την εξέδρα που πέταξαν το τελευταίο μπουκάλι. Ο έτερος δικηγόρος του Άρη Πετρούπολης, ο Βασίλης Ογκαγκάτσης, αφού τόνισε τις εφανείς αντιφάσεις που υπάρχουν για την υπαιτιότητα του πύργου και τον τραυματισμό του Μπαστακού, επισήμανε το ότι υπάρχει τραυματισμός το λένε τόσα δημόσια έγγραφα. Ασφάλεια, αστυνομία, εισαγγελία, δεν το λέμε εμείς. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απλή σωματική βλάβη. Ενώ καυτηρίασε το περί άμεσης συνδρομής από πλευράς πύργου που αναφέρονται στο σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης για το τρίτο άτομο που συμμετείχε στα επεισόδια, καθώς αυτό προέκυψε μετά από 16 ημέρες. Η πλευρά του πύργου έπαιξε άμυνα σε όλα τα παραπάνω, με τον δικηγόρο Δημήτρη Βαγιάκο να υπερθεματίζει την συμβολή της ομάδας στο να βρεθούν υπαίτιοι των επεισοδίων. Ο Αργύρης Λίβας, για λογαριασμό του πύργου, έβαλε μια άλλη διάσταση θέλοντας να πετάξει εκτός διαδικασίας τον Άρη Πετρούπολης από την Επιτροπή Εφέσεων, λέγοντας ότι οι εγκαλούμενοι έχουν δικαίωμα, όχι η παρεμβαίνουσα, η Πετρούπολη έχει δικαίωμα παράστασης, όχι έφεσης. Η Ζάκητος που μπορούσε δεν άσκησε έφεση παρά μέσα στις δύο ημέρες, είπε ο κύριος Λίβας. Πιο σκληρή απόφαση από αυτήν που υπάρχει με το μειονένα για μας. Αν εσείς πείτε πως θέμε και υπάρχει εφαρμογή του μειονένα, δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη ποινή από αυτή γιατί δεν ανεβαίνουμε, λέει λοιπόν εδώ ο Αργύρης Λίβας, ο οποίος τόνισε ότι ο Άρης Πετρούπολης δεν έχει δικαίωμα να κάνει έφεση. Έφεση θα μπορούσε να κάνει μόνο η Ζάκυρτος, η οποία όμως δεν έκανε. Υπάρχουν και έτσι καυτοί διάλογοι μεταξύ του κύριου Σαράκη και του κυρίου Γκαγκάτση. Σύμφωνα με το Alpha Sports, δεν θα βάλουμε, λέει, τον Άρη Πετρούπολης από το παράθυρο στη Super League 2, ούτε γήπεδο δεν έχει. Ως βουλευτής με ενδιαφέρει ποιος είναι ο χρηματοδότης της ομάδας, ποιος κρύβεται από πίσω. Ο κύριος Γκαγκάτσης το απάντησε, εγώ είμαι, σας ενδιαφέρει? Ο κύριος Σαράκης το είπε παρακάτω, θα το φτάσουμε μέχρι τη Βουλή. Τι μας λέτε, δηλαδή παρανόησε το πρωτοβάθμιο όργανο επειδή εφάρμοσε τον νόμο? Δικαιολογημένα δεν εφάρμοσε το μείον ένα, αφού έστω και με έναν οπαδό συνεισφέραμε στο να βρεθεί άνθρωπος που συμμετείχε στα έκτροπα. Υπάρχει τεράστια ευθύνη που διακόπηκε ο αγώνας για ζάλι και δήλωση ποδοσφαιριστή, και εσείς κύριε Γκαγκάτση έχετε τεράστια ευθύνη για την πορεία του ποδοσφαίρου, είπε ο κύριος Σαράκης. Ο κύριος Γκαγκάτσης του απάντησε, έχετε θράσος, έχετε ευθύνη για τη χώρα,
Την έχετε βουλιάξει, λέει. Πήγαμε σε πολιτικό επίπεδο μετά εδώ. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα την Παρασκευή την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων και κάπου εκεί έτσι θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, να δούμε αν τελικά θα απορριφθεί η έφεση του πύργου, γιατί πρέπει να δούμε αν θα απορριφθεί η έφεση του πύργου κατά της πρωτόδικης απόφασης ως απαραδεκτή, να δούμε αν θα πάρει το πράσινο φως σαν διάδικος ο Άρης Πετρούπολης και να δούμε πραγματικά αν θα αφαιρεθεί ή όχι αυτός ο βαθμός που κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα ανέβουν στην Β' Εθνική Κατηγορία. Θα είναι ο Πύργος, ο οποίος ανεβαίνει αυτή τη στιγμή, θα είναι ο Άρης Πετρούπολης. Υπάρχει έτσι και ένα σενάριο το οποίο έχει απειρολάχιστες βέβαια

απειροελάχιστο έτσι ποσοστό στο να συμβεί. Και ποιο είναι αυτό? Να πει το δικαστήριο ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί από εκεί που διακόπη. Οι πιθανότητες σε αυτές όμως είναι έτσι, μηδενικές, θα έλεγα. Ποιος θα πάρει την ευθύνη να ξαναγίνει ένα παιχνίδι το οποίο διακόπη στο 78, όταν φυσικά οι ομάδες έχουν αποχωρήσει, οι παίχτες, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα. Άρα λοιπόν εδώ περιμένουμε να δούμε αν αυτός ο βαθμός θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια των δύο ομάδων. Αν θα δικαιωθεί ο Άρης Πετρούπολης και ούτω καθεξής, ή αν θα μείνει έτσι το η ποινή και θα ανέβει ο πύργος και ο Άρης Πετρούπολης θα μείνει εκτός. Αυτά όσον αφορά το θέμα του συγκεκριμένου παιχνιδιού που μας ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό καιρό.

Λοιπόν, είναι και τα τηλέφωνα τα οποία έτσι χτυπάνε. Ένας συνάδελφος ήταν από το Βόλο, ήθελε να μου πει κάποια πράγματα που αφορούν την Super League 2. Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Θανασούλης, τον εκτιμώ αφάνταστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μιλήσαμε λοιπόν για το θέμα, το φλέγον θέμα της Επιτροπής Εφέσεων. Τα έχουμε εξηγήσει, τα έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Η Ζάκυνθος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα αυτή τη στιγμή. Το θέμα που παίζεται είναι μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων. Για να δούμε αν θα μείνει η ποινή όσο έχει και ο πύργος θα είναι αυτός που θα ακολουθήσει τη Ζάκυνθος στην Β' Εθνική Κατηγορία ή θα είναι ο Άρης Πετρούπολης. Να πούμε όμως ότι από τη στιγμή που κατέθεσε έφεση και θα γίνει δεχτή η έφεση, έγινε δεχτή από τον ο πύργος έκανε έφεση και έγινε δεχτή, έχει το δικαίωμα να προσφύγει ακόμα και στο ΚΑΣ, γιατί είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος.

Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από την Ζάκυνθο. Να πω κάτι για τη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή. Ότι βρίσκεται στα σκαριά η πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας. Μια σπουδαία κίνηση μεταγραφική, η οποία θα ανακοινωθεί ίσως ακόμη και σήμερα. Μια μεταγραφική κίνηση, μια σπουδαία μεταγραφή, έχει να κάνει φυσικά με το κέντρο της άμυνας της ομάδας μας. Ένας παίκτης με μεγάλο βιογραφικό στην Β' Εθνική κατηγορία. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κατηγορία, έχοντας διανύσει έτσι αρκετά χιλιόμετρα σε ομάδες της Β' Εθνικής. Δεν μπορώ ακόμη να πω το όνομά του. Είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος θα προκαλέσει αίσθηση όσον αφορά το κέντρο της άμυνας τη

δεν μπορώ να πω, παιδιά, όνομα ακόμη. Δυστυχώς κολλείομαι. Εντάξει, δεν είναι και ωραίο τώρα όταν κάποιος εμπιστεύεται μια πληροφορία και σου λέει ότι για να μην χαλάσει δεν πρέπει ακόμη να βγει προς τα έξω. Εντάξει, σεβασμός πάνω απ' όλα, γιατί καταλαβαίνετε πλέον ότι δεν είμαστε σε επίπεδο τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είμαστε σε μεγαλύτερο επίπεδο και κάθε μεταγραφή εδώ κοστίζει σε χρήμα και σε υλικό. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από τον Αψάκητος. Αν χρειαστεί θα επιστρέψουμε πάλι στην μεγάλη ομάδα των νησιού μας. Και πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, στο κυρίαρχο θέμα, που έχει να κάνει με την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της Ένωσης στο Γαϊτάνι από τις 10 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι της Κυριακής, 2 παρά. Μια Γενική Συνέλευση που κατά τη δική μου έτσι εκτίμηση μένει στην ιστορία. Μένει στην ιστορία για την απόφαση που πήρε το σώμα να δοθεί τελεσίγραφο στην Δημοτική Αρχή για τις υποδομές των γηπέδων έως 39, αλλιώς αν δεν ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες που θα απαιτήσει το σώμα, το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο το Ζακηθινό στην Α και Β κατηγορία θα μπει λουκέτο. Κάποιοι μπορεί να μην πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί αυτό, κάποιοι άλλοι να λέτε ότι ίσως ενδεχομένως να είναι κάποια μπλόφα. Όμως θα πω το εξής, επειδή την Γενική Συνέλευση χθες την έζησα εκ των έσω, θα πω ότι δεν υπάρχει κάποια μπλόφα, δεν μπλοφάρει κανείς. Είναι μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σώματος, η οποία νομιμοποιεί πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες από εκείνες που προβλέπονται από την απόφαση του Σώματος. Ο τίτλος είναι «Υπομονή έχει όριο». Τελεσίγραφο για τις υποδομές στο Δήμο έως 30 Σεπτεμβρίου, αλλιώς θα μπει λουκέτο στο τοπικό ποδόσφαιρο. Με συντριπτική πλειοψηφία 14-1, τα σωματεία αποφάσισαν να απαιτήσουν χρονοδιάγραμμα έργων για τις αλλητικές εγκαταστάσεις, κοινό μέτωπο για την επιβίωση του Ζακηθινού ποδοσφαίρου. Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Ζακύθου έστειλε σαφές μήνυμα προς το Δήμο για τα γήπεδα και τις υποδομές με ορίζοντα έως την 30η Σεπτεμβρίου. Ομόφωνοι απολογισμοί, αποφάσια παραχωρητήρια και άδειες αγώνων, αλλά στο επίκεντρο βρέθηκαν τα γήπεδα και το μέλλον του τοπικού ποδοσφαίρου. Το γενικό συμπέρασμα της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΣ Ζακύθου είναι ότι το Ζακηθινό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο, κυρίως λόγω των σοβαρών προβλημάτων στις αλλητικές εγκαταστάσεις και της έλλειψης ουσιαστικής στήριξης από τους αρμόδιους φορείς. Πολύ δύσκολα θα δηλώσει συμμετοχή η Θήλα Μπελοκύπρων στην τρίτη εθνική κατηγορία μετά την τοποθέτηση της πρόεδρου της Ροδούλα Σπινδάκη, η οποία μίλησε για πόρτες κλειστές από την τοπική εξουσία. Τι ανέδειξαν τώρα οι τοποθετήσεις των σωματείων? Οι περισσότεροι εκπρόσωποι συμφώνησαν ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ομάδων. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με άδειες λειτουργίας, παραχωρητήρια και ευθύνες για την ασφάλεια των γηπέδων. Τα σωματεία δυσκολεύονται οικονομικά. Χρειάζεται πιο δυναμική πίεση προς το Δήμο και την Πολιτεία. Υπάρχει ανησυχία ακόμη και για την βιωσιμότητα ομάδων που θα αγωνιστούν σε εθνικές κατηγορίες. Το μήνυμα που βγαίνει προς το Δήμο Ζακύθου. Η πιο ηχηρή απόφαση λοιπόν της συνέλευσης ήταν ότι η υπομονή των σωματείων έχει εξαντληθεί. Η προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου αποτελεί ουσιαστικά μια τελευταία ευκαιρία

για να βελτιωθούν οι συνθήκες στα γήπεδα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ομάδες άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κοινές και δραστικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν τη διεξαγωγή των τοπικών οργανώσεων, διοργανώσεων στις οποίες θα μπει λουκέτο. Δεν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, είναι ότι πλέον είναι απόφαση ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου από εκεί πέρα η δράση είναι μία. Μπαίνει λουκέτο σε Α, Β κατηγορία καθώς και στο κύπελο της Εψακίνθου. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα βασικά σημεία της συνέλευσης. Ψηφίστηκε ομόφωνα ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός. Ψηφίστηκε ομόφωνα ο οικονομικός προϋπολογισμός. Ψηφίστηκε ομόφωνα το αίτημα της Δόξας Πηγαδακίων για την πληρωμή χρέους προστίμου 3.000 ευρώ από την Ένωση, με το Σωματείο να δίνει τα χρήματα πίσω σε ισότοπες δόσεις το 12 μηνών. Θα αναφερθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Βάζω μία ανατελεία, γιατί έχω μάλλον γραμμούλα τηλεφωνική.

Λοιπόν, δεν ήταν για την εκπομπή το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Λοιπόν, είπαμε τα βασικά σημεία της συνέλευσης. Ψήφιστηκε ομόφωνα ο οικονομικός διοικητικός απολογισμός, ψήφιστηκε ομόφωνα ο οικονομικός, ψήφιστηκε ομόφωνα το αίτημα της δόξης πηγαδαγίων για τα 3.000 ευρώ να τα πληρώσει η ΕΠΖΑΚΙΝΤΟ και μετά το σωματείο να δίνει τα χρήματα σε ισότοπες δόσεις των 12 μηνών. Ψήφιστηκε με ψήφους 14 υπέρ και 1 κατά να δοθεί τελεσίγραφο χρονοδιαγράμματος στο Δήμο έως στις 39 για αξιοπρεπές συνθήκες γηπέδων που μέσα περιλαμβάνει και το νοσιακό γήπεδο. Αλλιώς θα μπει λουκέτα στο τοπικό ποδόσφαιρο. 14 σωματεία ψήφισαν υπέρ, 1 κατά. Το σωματείο που ψήφισε κατά ήταν ο Έσπερος. Ψηφίστηκε με 14 υπέρ και 1 όχι. Το όχι ήταν από τον Αμπζάκη του 1961 για να βγαίνουν τα παραχωρητήρια των γηπέδων από την ΕΠΖΑΚΙΝΤΟ. Ψηφίστηκε με 14 υπέρ και ένα όχι Αμπζάκη του 1961 οι άδειες τέλεσης αγώνα να βγαίνουν από την ΕΠΖΑΚΙΝΤΟ και όχι από τα σωματεία. Λοιπόν, μια γενική συνέλευση. Θα τα πούμε όλα εδώ τώρα. Να πούμε ότι από την ΕΠΖΑΚΙΝΤΟ παραβρέθηκαν ο πρόεδρος Νίκος Κοντονής, ο γραμματέας Γιάννης Βέρικιος, ο αντιπρόεδρος Νίκος Παπαναγιώτου, ο ταμείας Νίκος Γαρδέλιες, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστος Μάρμαράς, από ήταν ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βελιανίτης. Από τα σωματεία, από τα 15 σωματεία, τα 14 ήταν παρόντα στην Γενική Συνέλευση. Το μόνο σωματείο που έλειπε ήταν η Δόξα Λιθακιάς. Όλα τα άλλα σωματεία ήταν στην συγκεκριμένη αίθουσα.

Λοιπόν, μια γενική συνέλευση που μπορεί να κράτησε έτσι πολλές ώρες, διότι δεν είχε, θα έλεγα, τη δομή εκείνη που έπρεπε να είχε, μια σωστή γενική συνέλευση. Απλά νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέλος της συνέλευσης ξέφυγε εντελώς το πράγμα. Και το κυριότερο είναι όταν αρχίζουν όλοι να μιλάνε, δεν υπάρχει ουσία στην κουβέντα η οποία γίνεται. Γίνεται μια κουβέντα η οποία δημιουργεί εντάσεις, διαξυφισμούς, σχόλια, διάφορα έτσι περίεργα πράγματα, τα οποία όπως και να το κάνουμε δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα. Αυτή είναι η δική μου έτσι, πραγματικότητα, έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ χθες όλο αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι η ουσία ήταν στο τέλος. Εκεί έπρεπε να φτάσουμε, δηλαδή να περάσουμε 2-3 ώρες μέχρι να πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Έπρεπε λοιπόν η Γενική Συνέλευση σε πρώτη φάση να ιεραρχήσει τα θέματα που θα έμπαιναν στην συζήτηση, εκτός από τον οικονομικό απολογισμό, τον οικονομικό προϋπολογισμό και το διοικητικό απολογισμό. Έπρεπε κάποιος να διευθύνει όλη αυτή την κουβέντα. Κάποια στιγμή λοιπόν η κατάσταση, θα έλεγα, ξέφυγε σε μεγάλο βαθμό, όλοι μιλούσαν με όλους, υπήρχε μια γενική θα έλεγα κατάσταση χαώδης. Η οποία αρχικά απογοήτευσε όλη αυτή η κατάσταση, αλλά μετά οι παρεμβάσεις κάποιων παραγόντων δημιούργησαν τον ανάλογο, θα έλεγα, σκεπτικισμό. Ένα σκεπτικισμό ο οποίος πραγματικά ήρθε και σκέπασε όλα αυτά που είχαν συμβεί πιο μπροστά. Είναι τόσα τα καρδιά. Διότι όταν γίνεται μια γενική συνέλευση, το ζητούμενο είναι να υπάρξει ουσία. Σίγουρα η αλήθεια είναι ότι χωρίζουν πολλά τους εκπροσώπους των σωματείων. Αυτή είναι η δική μου έτσι άποψη. Σίγουρα τα καλά και τα συμφέροντα πάντα θα υπάρχουν. Αλλά για να υπάρχουν οι διαφωνίες, για να υπάρχουν οι έρηδες, αλλά και μεγάλες και μικρές κόντρες, θα πρέπει να υπάρχει ένα τοπικό ποδόσφαιρο. Εκτός όμως από τις υποβαθμισμένες αθλητικές υποδομές, υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο που είναι η οικονομική βοήθεια προς τα 15 ενεργά σωματεία από τις εξουσίες πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αλλά και από την ίδια την διοργανώτρια αρχή. Κάτι το οποίο πέρασε στα πολύ ψηλά, θα έλεγα. Σαν και εκείνα τα γράμματα που γράφουν οι τράπεζες αν θέλουν να δώσουν δάνεια. Πάντα υπάρχουν συζητήσεις και πραγματικά οι συζητήσεις οι οποίες έγιναν χθες είχαν έντονο θα χαρακτήρα. Υπήρχε ένταση, υπήρχαν υπονοούμενα, υπήρχαν λεκτικοί διαξυφισμοί, αλλά στο τέλος κάτι καλό βγήκε. Είπαμε, μια συνέλευση η οποία είχε περίσσιο πάθος, στο μεγαλύτερο μέρος της δεν είχε ουσία, αλλά στο τέλος βγήκε αυτό που όλοι περίμεναν. Λοιπόν, να πούμε ότι αρχικά τοποθετήθηκε ο πρόεδρος ο Νίκος Κοντονής.

0: Λοιπόν, βάζω μια ανωτελεία. Θα πάμε μετά στην τοποθέτηση του Νίκο Κοντονιέ. Σας έκανα ένα πρόλογο όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση. Πώς έτσι το είδα εγώ σε γενικές γραμμές, μέσα από τα μάτια τα δικά μου, μέσα σε αυτή την αίθουσα. Πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο αντικείμενο και δεν είναι άλλος από τον Ανδρέα Γκούσκο, που τον έχουμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, είσαι καλά.
1: Εύχομαι και καλά μπάνια από εδώ και πέρα σε όλους.
0: Ωραίο το λες.
1: Θα σου φάω κανένα πεντάλεπτο σήμερα.
0: Να φας, γιατί όχι. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που με ρώτησες και σου είπα ότι έχω αποφασίσει αυτή τη φορά να μην μιλήσω πριν τη Γενική Συνέλευση.
0: Ναι, ναι, το
1: να αφήσω ανεπηρέαστα τα πράγματα να εξελιχθούν. Mm-hmm. Και τέλος πάντων να μιλήσουμε ενδεχομένως μετά τη λήξη της όλης διαδικασίας. Να, λοιπόν, φτάσαμε στη Δευτέρα και έχω όλη την καλή διάθεση, η παρέμβασή μου στο ραδιόφωνο, φίλε Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, από έναν άνθρωπο που δεν θέλω να περιευθολογήσω, αλλά έχω κι εγώ πλέον μια μικρή διαδρομή στο ποδόσφαιρο και έχω μια μικρή γνώση. Τώρα, ο καθένας, αν είναι προκατηλημένος απέναντί μου, ας πει ότι ξανά κάνει γκρίνιες ο Γκούσκος. Δεν έχω βγει με διάθεση να κάνω γκρίνια, έχω βγει με διάθεση να συμβουλεύσω πράγματα και καταστάσεις. Και θα σου πω, Δημήτρη, ότι σήμερα για αυτά τα πράγματα και για αυτές τις καταστάσεις είχα αρκετή ώρα συζήτηση με τον Ταμείο της ΕΠΣ, με τον κύριο Γαρβέλη,
0: ναι,
1: αλλά και με τον πρόεδρο της ΕΠΣ, με τον κύριο Κοντονή.
0: Μάλιστα.
1: Και οι δύο παραδέχθηκαν προς τιμήν τους ότι έχω απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, για να γίνει μια γενική συνέλευση, για να μην γυρίσουμε την κουβέντα πριν δύο χρόνια στην καταστατιάδα, έτσι, καλός ή κακός, από την ώρα που μιλάμε για ετήσια τακτική γενική συνέλευση, υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Αυτός ο οδικός χάρτης, από την ώρα που μιλάμε για μία φορά το χρόνο, μία φορά το χρόνο, για μία ετήσια τακτική γενική συνέλευση, αυτός ο οδικός χάρτης πρέπει να τηρείται. Αυτά τα πράγματα που πρέπει να τηρούνται τα συμπερικλείω σε μία φράση και για σένα και για τους ακροατές, περιλαμβάνονται στο καταστατικό, στο άρθρο 25 και στο άρθρο 26. Δεν θέλω να προσθέσω ούτε κεραία παραπάνω από αυτά που είπα και ελπίζω να μην προκληθώ και από κανέναν για να πρέπει να μπω στη διαδικασία να πω κάτι παραπάνω επί της διαδικασίας, η οποία συγγνώμη, αλλά δεν έχει πάει όπως θα έπρεπε να πάει.
0: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Συμφωνώ και εγώ.
1: Συγγνώμη.
0: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό.
1: Ναι, Δημήτρη, συμφωνείς, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν έχεις γνώση όχι μόνο επί της διαδικασίας αν έγινε σωστά την ώρα της διαδικασίας η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση έχει μια προεργασία και πιο πριν, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Το γνωρίζω.
1: Και καλό θα ήταν αυτό να τελειώσει εδώ.
0: Δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το κομμάτι.
1: Αυτούς που έπρεπε να ενημερώσω και εγώ τους ενημέρωσα και τους απέδειξα ότι υπάρχει η λεγόμενη εν καλή πίστη, Δημήτρη.
0: Σωστό.
1: Γιατί αν δεν υπήρχε η λεγόμενη εν καλή πίστη, θα μπορούσε ένα σωματείο μέλος να ακυρώσει την όλη διαδικασία.
0: Ακριβώς.
1: Και τελειώνει η συζήτηση εδώ. Το θέμα είναι, Δημήτρη, όπως είπες και εσύ, να βγαίνει μια ουσία όμως, να βγαίνει κάτι θετικό για το μέλλον. Η αλήθεια είναι, και να δώσουμε συγχαρητήρια στον εκπρόσωπο του καταστάριου, γιατί από ό,τι έμαθα, γιατί εγώ δεν ήμουν στην Γενική Συνέλευση, θέλω να σταθώ και σε αυτό και να μου το θυμίσεις αν το ξεχάσω, γιατί έχω ρητές εντολές από το φίλο σου της Λαϊκής Δημοκρατίας, από τον Δημήτρη Γκουρούμα, μας ακούει.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Θέλω λοιπόν να δώσω συγχαρητήρια, γιατί ενημερώθηκα από τους συνεργάτες μου, εγώ δεν ήμουν στην Γενική Συνέλευση όπως είπα, ότι ήταν πρόταση του καταστάριου. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά σχεδόν με ομόφωνη απόφαση, ή νομίζω με ομόφωνη κιόλας είπες, γιατί δεν ξέρω, 14-0, 14-1.
0: 14-1.
1: Αποχή μέχρι στο όριο να μην γίνουν τοπικά πρωταθλήματα, εάν και εφόσον δεν καλυτερεύσουν οι συνθήκες άθλησης των ποδοσφαιριστών των τοπικών κατηγοριών. Σε αυτό το σημείο, για να μην φαίνεται ότι ευλογώ μόνο το καταστάρι που είναι τέλος πάντων και ένα σωματείο εδώ της όμορφης περιοχής, νομίζω ότι και ο Κλάδης από τον Άγιο Λέοντα είπε ότι
0: πρέπει να είναι,
1: έτσι όπως διάβασα και στο ρεπορτάζου, πρέπει να είναι πιο επιθετική.
0: Είπε τη λέξη ανεμική. Είναι μια, η πίεση δεν είναι όπως έπρεπε να είναι.
1: Εκτός όμως από αυτό το θέμα, Δημήτρη, από το ρεπορτάζ στο Ιόνια Sports και από όσα έμαθα κυρίως από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην αίθουσα και όχι μόνο από τους συνεργάτες μου, τους δύο που πήγανε της Δόξας Πλιαδακίων, τον κύριο Πέτα και την κυρία Κοφιάτη, έτσι, αλλά και από άλλους εκπροσώπους άλλων σωματείων. Εν τω μεταξύ, εμείς ήμασταν και ένα σωματείο από τα 8 που έγινε και μια συνάντηση 2-3 μέρες πριν γίνει η Γενική Συνέλευση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έμεινε κάτι ουσιώδες και υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα τα οποία, αν πούμε ότι θα γίνει μια Γενική Συνέλευση τον Αύγουστο, που συγγνώμη αλλά πολύ επιφυλάσσομαι αν θα γίνει Γενική Συνέλευση τον Αύγουστο με τον Αύγουστο που υπάρχει και τηρείται στο νησί.
0: Ο Σεπτέμβριος είναι καλύτερος μήνας για Γενική
1: Συνέλευση. Έτσι, μπράβο. Άρα ουσιαστικά έχουμε χάσει 2-3 μήνες προεργασίας από κάποιους ανθρώπους που αφιερώνουμε ώρες, κάποιοι δεν αφιερώνουν, από κάποιους ανθρώπους που αφιερώνουμε ώρες σε αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Και μπαίνουμε σε μια αγωνιστική σεζόν, η οποία είναι ορόσημο, Δημήτρη, σε πολλούς τομείς. Mm-hmm. Έχουμε πλέον πολλές ομάδες που θα κληθούν να εκπροσωπήσουν το νησί μας σε εθνικές κατηγορίες. Άρα, ποια είναι η διάρθρωση των τοπικών κατηγοριών μας, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους ποδοσφαιριστές, με βάση το γεγονός ότι έχουμε ανεπτυγμένο τουρισμό και ουσιαστικά έχουμε τοπικό ποδόσφαιρο για 4-5 μήνες, με το γεγονός ότι δεν έχουμε διαιτητές. Στο κομμάτι της διαιτησίας, ποιες είναι οι προτάσεις έτσι ώστε να έχουμε μια στέρεα προοπτική και όχι συνέχεια να παρακαλάμε να φέρετε ένα διαιτητή και να φέρετε ένα διαιτητή, αλλά ποια είναι η στέρεα προοπτική έτσι ώστε σε 3 χρόνια από τώρα να δούμε μια δεξαμενή νέων διαιτητών. Ποια είναι η προοπτική εκείνη για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο και κατ' επέκταση για τις μεικτές ομάδες που από ό,τι έμαθα το σχολίασε ο εκπρόσωπος του Αμπζάκη το 1961 ότι δεν υπόθηκε τίποτα σε αυτό το κομμάτι της Γενικής Συνέλευσης.
0: Δεν υπόθηκε.
1: Θλιβερό. Mm-hmm. Θλιβερό. Ποια είναι η προοπτική
0: της οικονομικής... Το είπε και ο Στράτος και ο κύριος Κουρούμαλος το είπε αυτό.
1: Ναι, αλλήμον να το λέει ο δάσκαλος. Ναι. Ποια είναι το στρατηγικό σχέδιο για την οικονομική βιωσιμότητα της Ένωσης.
0: Δεν ακούστηκε τίποτα για αυτό το θέμα.
1: Σε αυτό το κομμάτι, Δημήτρη, γιατί πολλοί θα πούνε ότι στο κείμενο που κατέθεσε η Δόξα Πηγαδακίων και που αναφέρεις εσύ το ένα από τα δύο θέματα στο ρεπορτάζ στο Ιόνια Sports, πολλοί θα πούν ότι στο άλλο θέμα που καταθέσαμε, στο να καταγραφεί στα πρακτικά η ευθύνη, η ιστορική ευθύνη της απώλειας των φωτοβολταϊκών. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει για λόγους εκδικητικούς, Δημήτρη. Mm-hmm. Γιατί όλοι πλέον γνωρίζουμε ποιοι ήταν και ποιοι δεν ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών. Έγινε για να θυμηθούμε την επίσκεψη του Υπουργού το Φλεβάρι. Το γήπεδο στα προσφυγικά στην Πάτρα, με τον ίδιο εργολάβο που έβαλε τον Τάπητα στο Τσιλιβί, το Ζακυνθινό, το Χριστόφορο, το Γρίβα, άλλαξε Τάπητα η ΕΠΣΑ Χαΐας από τα ωφέλη, τα οικονομικά ωφέλη, 2 χρόνων από τα φωτοβολταϊκά που έχουν εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια απάνω στο κτίριο,
0: στο ενωσιακού
1: γήπεδο.
0: Ναι.
1: Το Φλεβάρι ήρθε εδώ ο Υπουργός, ήρθε στα γραφεία μας. Έχουμε Ιούλιο πλέον. Πού βρισκόμαστε με την υπόθεση αυτή? Mm-hmm. Και η ερώτηση δεν είναι ρητορική, ούτε είναι και με κριτική διάθεση. Μία ενημέρωση και όποιοι έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε στο έργο το Διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικά τον Πρόεδρο στο να ολοκληρώσει την επιτυχία αυτή, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, Δημήτρη, και εσύ και οι ακροατές, ότι είναι ένα σοβαρό έσοδο που θα βοηθήσει την οικονομική βιωσιμότητα της Ένωσης, κατ' επέκταση θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό και τα σωματεία.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, για να μην κουράζω και να δεχτώ όποιες ερωτήσεις θέλεις και να σταθώ λοιπόν και στα τελευταία δύο σημαντικά θέματα, έτσι όπως τα έχω γρήγορα στο μυαλό μου. Δημήτρη, υπάρχει ένας οδικός άξονας, ένα προσχέδιο, το οποίο θα έπρεπε η Γενική Συνέλευση, πέρα από αυτή την ομοφωνία για πρώτη φορά, στο να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει σε εμάς, στα σωματεία και κυρίως στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, στους ποδοσφαιριστές, δηλαδή αξιοπρεπείς χώροι διεκπεραίωσης αθλητικών συναντήσεων, θα έπρεπε να υπάρχει και ένα προσχέδιο για όλα αυτά τα κομμάτια. Και για όλα αυτά στο ρεπορτάζ το δικό σου, αλλά και τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην αίθουσα, δεν άκουσα τίποτα και δεν διάβασα τίποτα. Και σε αυτό το κομμάτι, όταν λέω προεργασία, δεν είναι μόνο το νόμιμο πλαίσιο της προεργασίας μιας Γενικής Συνέλευσης, αλλά όταν φτάνεις 24 ώρες, νομίζω και λιγότερο από 24 ώρες, 12 ώρες Σάββατο απόγευμα, να αντιληφθεί ο όποιος είναι υπεύθυνος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης το ποιοι θα παρευρεθούν στην αίθουσα και να διορθώσει το λάθος στο να παρίσταται και ο αναπληρωματικός εκπρόσωπος. Αυτό δείχνει, Δημήτρη, μία διάθεση μικρής κλίμακας συζήτησης και όχι μία ανοιχτή διάθεση έτσι, κατάθεσης προτάσεων και προβληματισμών ενός γόνιμου διαλόγου. Το οποίο, έτσι, επειδή είπα προηγουμένως ότι θέλω να πω το όνομα του Διονύση του Κουρουμάλου, γιατί μου το έχει ζητήσει με τεπιτάσεως. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός έχει τις έννοιες προφανώς όπως όλοι μας στο τοπικό ποδόσφαιρο, και εγώ κάποια στιγμή με στεναχώρησε με κάποιες λάθος επιλογές. Όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, του αξίζουν συγχαρητήρια, διατηρεί τόσα χρόνια μια ομάδα σε τόσο υψηλά στάνταρ, μπόρεσε να φτιάξει μαζί με τους συνεργάτες του ένα γήπεδο. Ας θυμηθούμε όλοι πώς ήταν το γήπεδο του Μακεράδου αρχικά, ναι. Ένα χωράφι το οποίο μετεξελίχθηκε σε ένα γήπεδο, σε ένα αθλητικό κέντρο θεωρητικά τέλος πάντων για το νησί μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος μικρός στη δεκαετία του 80 μάζευε το χαρτί και πήγαινε να γίνει και αυτός ιδρυτικό μέλος για την ΕΠΖΑ Κινθού. Δεν μπορείς να μην σε προβληματίζει, Δημήτρη, η αίσθηση που έχει αποκομίσει ότι ουσιαστικά προσβάλθηκε το να μην έχει το δικαίωμα μέχρι το Σάββατο το απόγευμα να είναι ο αναπληρωματικός εκπρόσωπος του σωματείου του στη Γενική Συνέλευση.
0: Μου το είπε και εμένα προσωπικά.
1: Ναι, εγώ το λέω σήμερα στο ραδιόφωνο όμως. Mm-hmm. Και δεν το λέω για να κάνω κριτική.
0: Ναι, ναι.
1: Το κάνω για να προβληματιστούν κάποιοι άνθρωποι για την επόμενη διαδικασία που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας. Να καταλάβουν ότι κάποιες διαδικασίες πρέπει να γίνονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Το δεύτερο και το οποίο θέλω να τελειώσω, Δημήτρη, και το οποίο να το ακούσουν πάρα πολύ καλά οι ακροατές, εσύ πιστεύω το έχεις αντιληφθεί στο 100% και να ευχαριστήσω, γιατί το είπα και σήμερα τον Ταμεία της ΕΠΣ, τον κύριο Γαρδέλη, που έμαθα ότι το είπε εκεί μέσα στην αίθουσα, η δόξα πυραδακίων για ένα πρόστιμο το οποίο δεν θέλω να το κουβεντιάσω, mm-hmm. γιατί θα ανοίξουμε μεγάλο δικαίωμα και γι' αυτό αποφασίσαμε, Δημήτρη, να το καταθέσουμε εγγράφως και να μην τοποθετηθεί η Αναστασία. Για έναν διαιτητή Ζακυνθινό, ο οποίος πριν τον αγώνα αυτό δεν ξέρω αν είχε διαιτητεύσει 2-3 παιχνίδια β' τοπικού, ούτε καν α' τοπικού. Μετά το παιχνίδι αυτό δεν διαιτήτευσε σχεδόν κανένα παιχνίδι. Mm-hmm. Ήρθε και χρέωσε ένα Ζακυνθινό σωματείο εθνικής κατηγορίας 3.000 ευρώ με αυτά που έγραψε στο φύλλο αγώνος, mm-hmm. καλός ή κακός. Mm-hmm. Κρίθηκε, δεν το συζητάμε, δεν το ανοίγουμε περισσότερο. Mm-hmm. Εμείς αντί να ζητήσουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο κάτω από το τραπέζι το να βοηθήσει να γίνει ο διακανονισμός, mm-hmm. το πήγαμε σαν θέμα, Δημήτρη, στο ανώτατο όργανο, στη Γενική Συνέλευση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ξέρουν όλα τα σωματεία, τα συνάδελφα, mm-hmm. ότι ζητάμε αυτή την εξυπηρέτηση, να πληρώσουμε δηλαδή με διακανονισμό και όχι τον Αύγουστο εξ οφίτσιο 3.300 mm-hmm. ευρώ κατευθείαν, mm-hmm. και να έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε ένα χρόνο, μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο, σε 12 ισόπωσες δόσεις, να έχουμε εξ οφίσει αυτό το πρόστιμο. Αν δεν είναι αυτό ξεκάθαρη διάβια κίνηση, πες μου τι είναι, Δημήτρη. Και να ευχαριστήσω ναι. τα συνάδελφα σωματεία που ομόφωνα το ενέκρινα.
0: Μα το είπε κάποια στιγμή και ο κύριος Κορονιός, λέει ότι από τη στιγμή που ήταν Ζακυνθινός γιατητής και έπρεπε να δείξει την ανάλογη ευαισθησία, και γι' αυτό εμείς λέει το ψηφίζουμε αυτό. Εγώ θέλω να σταθώ όμως σε αυτό το κομμάτι, θα το κλείσουμε βέβαια. Ένα μήνυμα το οποίο μου στέλνει ένας ακροατής. Θέλει να το μεταβιβάσω σε σένα, αν πραγματικά ήταν σωστή η συμπεριφορά της δόξας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και αυτά που έγραψε ο ρέφερι. Θες να σχολιάσεις κάτι γι' αυτό?
1: Ναι, θέλω να σχολιάσω. Γιατί ναι. ενημερώθηκα ότι τοποθετήθηκε στο θέμα αυτό και η κυρία Σπινθάκη. Mm-hmm. Η κυρία Σπινθάκη ήταν γιατρός αγώνα. Mm-hmm. Μέσα στη Γενική Συνέλευση, σαν αυτίκος και αυτόπτης μάρτυρας, είπε την άποψή της, από αέρος δεν θα ναι. χρησιμοποιήσω τα λόγια της. Mm-hmm. Εσύ ήσουν μπροστά μέσα στην αίθουσα και άκουσες την τοποθέτησή της. Mm-hmm. Και εγώ θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία μπορώ να τα αποδείξω.
0: Ωραία.
1: Στις εθνικές κατηγορίες το φύλλο αγώνος κλείνει στην επόμενη μία ώρα μετά την περαίωση του αγώνα. Η συνάντηση, το φύλλο αγώνος στη συνάντηση αυτή έκλεισε τουλάχιστον 20 ώρες μετά, νομίζω και παραπάνω και από 24 ώρες. Σίγουρα όμως πάνω από 20 ώρες.
0: Γιατί τόσο
1: μετά. Και αυτό μπορώ να το αποδείξουμε σαν σωματείο, γιατί έχουμε το πότε έκλεισε το φύλλο αγώνος.
0: Γιατί έτσι. Τόσο αργά μετά από 20 ώρες.
1: Εντάξει, έχει το δικαίωμα αυτό να το κάνει διαιτητής. Δεν ήθιστε στις εθνικές κατηγορίες. Έτσι.
0: Γιατί, το έκανε, μετά, πάνω από 20 γιατί το έκανε ο συγκεκριμένος διαιτητής, περίμενε κάτι δηλαδή.
1: Δημήτρη, ναι. Δημήτρη.
0: Δεν θέλω να το ανοίξουμε το θέμα τώρα.
1: Ναι, και σε εσένα και στους ακροατές σου. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ έμπειρος και ξέρω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι το οποίο θα φέρει περισσότερους μπελάδες στο σωματείο. Mm-hmm. Αυτό το θέμα έκλεισε, έτσι έχει τελεσυνδικήσει. Έχουμε χρεωθεί με 3.300 ευρώ πρόστιμο, ένα δυσβάστακτο οικονομικό πρόστιμο για ένα σωματείο εθνικής κατηγορίας και μάλιστα ποδοσφαίρου γυναικών. Έτσι για να έχουν εικόνα όλοι όταν μαζεύουμε το καλοκαίρι 5-5 και 10-10 τα ευρώ που πάνε, πέρα από τις διαιτησίες που πληρώνουμε και πέρα από τα έξοδα των κοριτσιών, φέτος έχουμε να πληρώσουμε και αυτό το πρόστιμο. Ευχαριστούμε το σώμα της Γενικής Συνέλευσης που έδωσε, όπως είπε και ο κύριος Γαρδέλης, την εντολή που είναι το ανώτατο όργανο στο Διοικητικό Συμβούλιο να μας βοηθήσει να το πληρώσουμε με διακανονισμό προς την ΕΠΣ, γιατί η ΕΠΟ δεν δέχεται διακανονισμό. Ναι, έτσι θα έπρεπε να πληρώσουμε τον Αύγουστο κατευθείαν 3.300 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν με ομόφωνη πέρασε η απόφαση αυτό, έτσι, 15-0, από τα σωματεία. Λοιπόν, για το θέμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης, θέλω να πω το εξής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο, γίνεται μια φορά κάθε χρόνο, το τακτικό κομμάτι, όχι η έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οπότε λοιπόν εδώ, από την αρχή, έπρεπε να μπουν τα θέματα σε... να μπουν οι ρόδες σε ράγες. Τι εννοώ λοιπόν οι ρόδες σε ράγες? Έπρεπε λοιπόν να αναπτυχθούν αυτά τα θέματα που έπρεπε να αναπτυχθούν, να υπάρχει μια συντονιστική επιτροπή η οποία θα καταγράφει τις ομιλίες, θα μπορούν όλοι να τοποθετούνται και αυτόματα ο πρόεδρος του Προεδρείου να απαντά σε αυτά τα ερωτήματα. Κάποια στιγμή λοιπόν η κατάσταση εκεί ξέφυγε, ξεφύγαμε στο μεγάλο μέρος από την ουσία και ουσιαστικά τα προσχήματα της Γενικής Συνέλευσης τα έσωσαν οι τοποθετήσεις των παραγόντων και ιδιαίτερα του Διονύση του Σκιαδόπουλου αλλά και του Κώστα του Φραγκογιάννη. Διότι υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν στην ημερησία διάταξη. Δηλαδή αυτό που αυτή η πρόταση, η οποία πρόταση φέρει τη δική της επανάσταση, δηλαδή η πρόταση του Διονύση του Σκιαδόπουλου, πραγματικά είναι ένα ιστορικό σημείο αναφοράς. Από εκεί και πέρα όμως έπρεπε να υπάρχει ένας οδικός χάρτης, να υπάρχει, θα έλεγα, από τη διοργανώτρια αρχή ένα σχεδιασμός στρατηγικός, οι προτάσεις της ίδιας της Ένωσης.
1: Μια ιστορική χρονιά, Δημήτρη.
0: Ακριβώς. Οι προτάσεις...
1: 2027, ναι, ναι, ναι, 1987, ναι. 40 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης.
0: Πιστεύω...
1: θα κάνουμε κάτι.
0: Εγώ θα πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, δηλαδή το Προεδρείο, στη Γενική Συνέλευση έπρεπε να κατέβει πιο διαβασμένο. Δηλαδή να είναι έτοιμο, να έχει τις προτάσεις της, πώς βλέπει το ποδόσφαιρο την επόμενη μέρα για το 2026-2027, να κάνει αυτές τις προτάσεις, να κάνουμε και μια Γενική Συνέλευση μέσα στο Σεπτέμβριο, έτσι να οριστικοποιηθούν αυτά τα πράγματα, γιατί πάμε σε μια Γενική Συνέλευση στο Σεπτέμβριο και θα πάμε πάλι με προτάσεις. Πιστεύω ότι θα φάμε πάλι το χρόνο και επί της ουσίας δεν θα γίνει τίποτα από όλο αυτό.
1: Και δεν είναι μόνο... κακό, Δημήτρη, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, είχαν στον ημό σου. Δεν είναι κακό, Δημήτρη, δεν είναι κακό να εκμεταλλευόμαστε ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν, που μπορούν να έχουν μια πιο ειδική γνώση σε κάποιους τομείς. Και όχι να περιχαρακώνουμε την όλη διαδικασία και να δίνουμε εντολή το να είναι μέσα όσο λιγότερα άτομα γίνεται.
0: Σίγουρα, αυτό είναι ένα κομμάτι, είναι λάθος.
1: Σε αυτό το κομμάτι, εγώ επιβεβαιώνω ότι ακόμα και για το θέμα της παρουσίας της δικιάς σου ή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έτσι που τέθηκε κάποια στιγμή το ερώτημα και η αμφιβολία, και αυτό λάθος είναι. Φοβική διάθεση και διέστηση μου δίνει όταν νιώθω ότι κάποιοι φοβούνται να είναι ανοιχτή η όλη διαδικασία.
0: Γιατί να μην
1: στην ΕΠΟ, είπες, που στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν δικαίωμα κάποιοι να πηγαίνουν τιμής ένα και ως επισκέπτες. Εγώ θα ήθελα μια Γενική Συνέλευση που να έχει καλέσει ενδεχομένως κάποιον πρόεδρο από μια άλλη ένωση και να έρθει και να μας κάνει κάποιες προτάσεις. Mm-hmm. Ή κάποιον πρώην πρόεδρο της ΕΠΣ, ο οποίος να έρθει και με την εμπειρία του ενδεχομένως να δώσει κάποιες συμβουλές. Μια ανοιχτή διάθεση.
0: Σίγουρα. Αυτή η ανοιχτή διάθεση πρέπει να την καταλάβουν πάνω απ' όλα οι άνθρωποι που κουβαλούν τις πλάτες του στο Ζακεθινό Ποδόσφαιρο, που είναι η διοργανώτερη αρχή. Θα πρέπει να, λοιπόν, να υπάρχει μια ανοιχτή διάθεση. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε, το ότι πάμε μόνο το τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό μένει έξω, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για παράγοντες οι οποίοι είναι χρόνια.
1: Το οποίο διορθώθηκε, δηλαδή, και ακόμα και γι' αυτό, ναι, θα πρέπει να προβληματιστούν. Το διόρθωσαν την παραμονή και λιγότερο από 24 ώρες.
0: Ναι, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μόνο και μόνο ότι ήταν λάθος όλη αυτή η εκτίμηση της κατάστασης όπως το χειρίστηκαν οι άνθρωποι. Από εκεί πέρα όμως θα πω το εξής, ότι ναι, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά βοηθούν το Ζακεθινό Ποδόσφαιρο. Μιλάμε για την Ένωση, μιλάμε για τους ανθρώπους που πραγματικά μοχθούν. Αυτό που ουσιαστικά μένει από την χθεσινή Γενική Συνέλευση είναι μόνο αυτό το κομμάτι, ότι δώσαμε ένα τελεσίγραφο στη Δημοτική Αρχή. Από εκεί πέρα όμως, επί της ουσίας, δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή, δεν μπορούμε
1: γι' αυτό,
0: να πούμε.
1: Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη διάθεση και εσύ και εγώ αυτή τη στιγμή στα όρια της κριτικής.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: δεν, έξε, δεν άλλαξε κάτι. Δεν κάναμε καινοτομίες, δεν είπαμε πράγματα, δεν αποφασίστηκαν πράγματα, αλλά το ότι, ας πούμε, είπε κάποια στιγμή ο Φραγκογιάννης, ο Κώστας, ότι παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να υπογράφουμε ένα έγγραφο
2: το οποίο για να πάρουμε για την πυρασφάλεια, γιατί εμείς δεν έχουμε κάτι στο όνομά μας. Ο Δήμος είναι αυτό το κομμάτι.
1: Πρόσεξε κάτι, έτσι δευτερόλεπτα. Ναι. Το είπε ένας εκπρόσωπος ενός σωματείου που με τη φυσική του ιδιότητα είναι και εποχικός πυροσβέστης.
2: Ακριβώς. Το ίδιο,
1: έχει μια βαρύτητα.
2: Το ίδιο είχε συμβεί και πέρυσι, το ότι δεν το υπέγραψε ο Σπύρος ο Καλογερίας. Και πέρασε από την Πειθαρχική Επιτροπή. Πέρασε το θέμα από την Πειθαρχική Επιτροπή, άσχετα αν αναθώθηκε. Έτσι, δεν έχει σημασία. Γιατί λοιπόν οι παραγόντες πρέπει να υπογράφουν έγγραφα τα οποία δεν είναι νόμιμο να τα υπογράφουν και πρέπει να τα υπογράφει η εκάστοτε δημοτική αρχή. Η εκάστοτε δημοτική αρχή έχει τα γήπεδα. Αυτή λοιπόν έχει τον πρώτο λόγο.
1: Δεν υπήρχε εκπρόσωπο τη δημοτική αρχή.
2: Όχι, βέβαια, όχι. Δεν ήταν κανένα. Εγώ το είχα πει και τις προάλλες ότι πρέπει να καλεστεί εκπρόσωπος από το Δήμο Ζακίνθο για να ακούσει τη Γενική Συνέλευση. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ωραία, εγώ τα γράφω στο Ιόνια Σπορτς. Μπορεί να είναι υποκειμενικό αυτό που γράφω. Θα έπρεπε να ήταν εκεί.
1: Δημητρή, θα έπρεπε να κληθούν εκπρόσωποι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις στην τακτική Γενική Συνέλευση.
2: Ναι, okay. Απλά, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι και η Ζακίνθου οι άνθρωποι προσπαθούν. Όμως θεωρώ ότι τους δίνεται ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση την έκτακτη, η οποία μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο, να έρθουν με προτάσεις έτσι ώστε να δούμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή εγώ δεν άκουσα οικονομική βοήθεια από πού. Από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από τους χορηγούς, στρατηγικό σχέδιο για το πώς θα πάμε την επόμενη χρονιά. Πού θα βρεθούν σπόνσορες, ποιος θα κάνει όλη αυτή την επεξεργασία, πώς και με τι θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν ξέρουμε πού θα βαδίσουμε, και με δεδομένο ότι έχουμε μια ομάδα γυναικών στη Β' Εθνική κατηγορία, έχουμε μια ομάδα ανδρών στη Β' Εθνική η οποία θα επισκιάσει σε μεγάλο βαθμό το τοπικό ποδόσφαιρο.
1: Στον απόλυτο βαθμό.
2: Εντάξει, εγώ λέω
1: δεν
2: σε μεγάλο.
1: Δεν το ζεις κάθε μέρα αυτό.
2: Ναι, εντάξει, πρόσεξε. Θα επισκιάσει, γιατί το ποδόσφαιρο μετά το τοπικό,
1: το αναπτυξιακό της μεγάλης ομάδας,
2: μπαίνει σε
1: η K19.
2: Ακριβώς, και η K19.
1: Και μαθαίνω με μεγάλη χαρά, ότι σκέφτονται και την K17 και από αέρος τους παροτρύνω σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου να κατεβάσουν και K17.
2: Άρα λοιπόν, αν βάλουμε ότι αυτή η μεγάλη ομάδα δημιουργεί τώρα άλλες συνθήκες, το ποδόσφαιρο το τοπικό είναι που είναι σε αυτή την κατάσταση, θα υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Και έρχεται και σώζει την υπόσταση της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης η απόφαση που πάρθηκε από τον κύριο Σκιαδόπουλο. Και λέω το εξής, ότι αν ο κύριος Σκιαδόπουλος εχθές δεν έλεγε τη συγκεκριμένη πρόταση, ή ο κύριος Φραγκογιάννης δεν έλεγε κάποια πράγματα, ή ο κύριος Κορονιός αυτά, ή ακόμη και αυτά που είπε η κύρα Ροδούλα η Σπινθάκη, η οποία είπε ότι έχω χτυπήσει όλες τις πόρτες για να δούμε τι θα γίνει με την τρίτη εθνική κατηγορία και κανένας δεν μου δίνει απάντηση.
1: Άρα, ποιο θα ήταν το πρόσημο
2: της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης. Γι' αυτό λέω το εξής, ότι η Γενική Συνέλευση σώθηκε χθες από αυτή την τοποθέτηση η οποία ουσιαστικά βάζει την ένωση σε μια άλλη διαδικασία. Δηλαδή τώρα το τελεσίγραφο και το μπαλάκι πηγαίνει στο Δήμο Ζακίνθου. Για να δούμε λοιπόν τώρα.
1: Τέλος πάντων, Δημήτρη, επειδή είναι 3,5 ώρα και να κάνεις και εσύ αποπόνηση, εγώ δύο πράγματα. Το ένα είναι αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ηθικά ο πρόεδρος. Καλό είναι, το είπα και ιδιαίτερος, το λέω και από αέρος. Καλό είναι να καταλάβει ότι τα σωματεία είμαστε δίπλα του, ανεξαρτήτως το τι αποφάσισε ο καθένας στις τελευταίες εκλογές ή στο τι θα αποφασίσει στις επόμενες εκλογές. Είμαστε δίπλα του. Καλό είναι να ζητήσει βοήθεια από τους ανθρώπους που στελεχώνουν τα σωματεία, γιατί όλοι μαζί στο ίδιο καράβι είμαστε και αν βουλιάξει, βουλιάζουμε όλοι.
2: Αυτό είναι το θέμα είναι ότι υπάρχουν διαξυφισμοί γιατί υπάρχει ποδόσφαιρο.
1: Σωστά. και το δεύτερο, Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις να βάλω και μία ακόμα διάσταση στη θεματολογία της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι. Και δεν το λέω, ίσα ίσα εγώ να τον ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που έτσι απένει με τα εύσημα στην Αναστασία
2: του Κοφιάδη.
1: Αλλά δες ότι για να γίνει κάτι χρειάζεται σχεδιασμός. Η Αναστασία πέρυσι από το Μάιο ξεκίνησε να δουλεύει τις σχολές προπονητών που ήρθαν στο νησί. Οι σχολές προπονητών που ήρθαν στο νησί βοήθησαν δύο ζακινθινά παιδιά να πάρουν το αντίστοιχο δίπλωμα προπονητικής, το Μάριο τον Κωστάκη και τον Ηλία τον Σαραντίδη. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή αφήσαν ένα οικονομικό αποτύπωμα στην Ένωση, δεν μπαίνω εγώ στη διαδικασία, αν και έχω άποψη, πόσα χρήματα ήταν. Προφανώς όμως ήταν, αντιλαμβάνεσαι και εσύ, ένα σοβαρό ποσό. Mm-hmm. Άρα αυτό τι μας διδάσκει? Μας διδάσκει ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να το σχεδιάζουμε αρκετό καιρό νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πάμε στο Σεπτέμβρη και να περιμένουμε ότι με το Σεπτέμβρη, με μια, όπως το είπες, Γενική Συνέλευση πάλι προτάσεων, ότι θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια ιστορική χρονιά. Εγώ επιμένω σε αυτό, στη χρονιά η οποία κλείνουμε 40 χρόνια σαν οργανωμένο τοπικό ζακινθινό ποδόσφαιρο. Είναι λάθος. Κάτι πρέπει να γίνει λίγο νωρίτερα. Ναι. Ας μην είναι στην τελική ανάλυση επίσημες γενικές συνελεύσεις, ας είναι κάποιες συναντήσεις με κάποιους φορείς, έτσι, μπράβο, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν κάποιες προτάσεις και να υπάρχει ένας οδικός χάρτης, ένα προσχέδιο, έτσι ώστε αν όλα πάνε καλά και υπάρχει η ανάλογη διάθεση και από την τοπική αρχή αυτοδιοίκησης, να είναι έτοιμη η Ένωση να σηκώσει το βάρος μιας χρονιάς που πρέπει να είναι πραγματικά χρονιά θετική, με διάθεση να ανεβάσουν πράγματα στο ζακινθινό ποδόσφαιρο.
2: Ωραία. Ευχαριστώ, Αντρέα μου.
1: Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και καλά. Το ξαναλέω πάλι, επειδή έχεις ακροαματικότητα και ακούνε, νομίζω ότι η τοποθέτησή μου δεν ήταν τοποθέτηση κριτικής, ναι. Αν και πίστεψέ με, από τα λάθη που έγιναν πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση, αν ένα σωματείο ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα, πίστεψέ με, θα μπορούσε να δημιουργήσει.
2: Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο El Clásico.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. 4 παρά 25 πηγαίνει η ώρα, βέβαια αρχίσαμε 2 η ώρα, οπότε έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να δούμε ποιος καλός φίλος είναι. Νομίζω ότι είναι ο φίλος μας ο Σπύρος, ναι. Ο Δρόσος από το Ρωμύρι, ο καλός φίλος. Ναι. Γεια σου Σπύρο μου.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Είσαι καλά.
1: Τι θα γίνει δηλαδή, δεν το έχουμε πει.
0: Τι έχουμε πει.
1: Τι γενική συνέλευση λες αυτού και μισή ώρα παιδευόσαστε, τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ναι, έγινε μια γενική συνέλευση, παιδί μου. Έγινε γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση δεν είναι το ανώτατο όργανο κάθε οργανισμού. Είχαμε την τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης εχθές.
1: Και τι βγήκε.
0: Αυτό που βγήκε είναι
1: το Σεπτέμβρη, αυτό που δηλώσανε,
0: ναι.
1: Να το υλοποιήσουν.
0: Να το υλοποιήσουν.
1: Γιατί αν δεν το υλοποιήσουν θα τους κράξω.
0: Όχι, αν δεν το υλοποιήσουν, όπως το είπανε και χθες, ότι αν δεν υλοποιηθεί αυτή η απόφαση η οποία πάρθηκε, τότε θα είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα στο μεσαίωνα. Θα έλεγα
1: λοιπόν, εγώ θα τους κράξω.
0: Ναι, και εγώ θα τους κράξω.
1: Ως για τους άλλους του ποδοσφαίρου και αυτοί που φτιάξανε το Ζακυθινό ποδόσφαιρο.
0: Το θέμα είναι ότι το μπαλάκι πάει αλλού τώρα. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει η άλλη πλευρά.
1: Έτσι. Γιατί μπορεί να τους πει ο άλλος, κλείστε τα μπακάλικα. Δεν θέλουμε ποδόσφαιρο στο νησί. Mm. Τι θα πούνε.
0: Αν πει ο Δήμος έτσι.
1: Ναι, ναι. Τι θα του πει ο Δήμος δηλαδή.
0: Ο Δήμος από εδώ και πέρα θα είναι αναγκασμένος να διορθώσει αυτά που θα απαιτήσουν.
1: Να διορθώσει.
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν τα διορθώνει που είναι 3 χρόνια τώρα, πάει 3 χρόνια.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γι' αυτό και πιέζουν τώρα.
1: Όλο άλλο θέμα, Δημήτρη.
0: Ρε παιδί μου, λέει τώρα ο Σάκης ο Σκιαδόπουλος, είπε το εξής, ότι δεν μπορούμε συνέχεια να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Έτσι, είπε ότι δεν μπορούμε να γινόμαστε ούτε επέτες, ούτε να ξεφτυλιζόμαστε καθημερινά. Μία και έξω. Αν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν δεν έχουν γίνει αυτά που θέλουμε να γίνουν.
1: Δεν υπάρχει, Δημήτρη, να πάνε στο ποδόσφαιρο και το νησί είναι χάλια γενικώς σε όλα τα θέματα.
0: Το νησί είναι χάλια γενικώς, καλά είναι χάλια που είναι χάλια το νησί. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, με το ποδόσφαιρο.
0: Εσύ είσαι απεσιόδοξος πάντα, εντάξει.
1: Κάτι για πορείες, για έτσι, να κλείσουν τα μπακάλικα απλώς.
0: Να τα κλείσουμε.
1: Τι. Δεν γίνανε μαθουσάλες του ποδοσφαίρου μερικοί και άλλοι σου διώξανε μερικούς γιατί ανεβάζανε την εποχή μόνο που βιώνε γουστάρανε.
0: Ρε παιδί μου τώρα, εσύ πιστεύεις ότι θα κάνουν πίσω ή η Ένωση θα κάνει πίσω.
1: Τι θα κάνουνε.
0: Θα κάνει πίσω λες.
1: Με ένα γλυφιτζούρι έτσι να είναι λίγο δουλοξά στο στόμα. Τι γελάς. Δεν θα πάρω ένα μαζούνι ολόκληρο του κοφρί στην εποχή μου.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι. Θα πάρω ματζουνάκια από τότε του εμπορίου.
0: Τα ματζούνια του εμπορίου, λοξά στο στόμα.
1: Ναι, προχωρήστε και κάτι θα κάνουμε και εντάξει, μωρέ παιδιά, αλλαγούμε.
0: Εσύ λες λοιπόν.
1: Έτσι δεν γίνει κουβέντα.
0: Είναι σαν να το βλέπω τώρα έτσι. Προχωρήστε και θα τα φτιάξουμε.
1: Όχι, προχωρήστε, κάτι θα κάνουμε. Δεν έχουμε και δυνατότητες, αλλά θα βολέψουμε πέντε πράγματα.
0: Θα βολέψουμε πέντε πράγματα και να μην πάτε κι εσείς τώρα στο απόγευμα.
1: Δεν θα πούνε έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πούνε έτσι.
0: Το κρατάω.
1: Το
0: κρατάω αυτό που λες, το κρατάω.
1: Τι κρατάς, δεν κρατάς τίποτα από μένα.
0: Κρατάω τα πάντα, δεν τα κρατάω, λέω.
1: Θέλει μια μειχτή εκπομπή, ό,τι
0: μια μειχτή εκπομπή. Πρέπει να έρθει μια μέρα εδώ να κάνουμε μια εκπομπή.
1: Μα μου τα ξέρει πέρυσι και πέρυσι.
0: Όχι, φέτος θα έρθει στο κλείσιμο της εκπομπής.
1: Δεν έρχομαι, μωρέ. Τι να πούμε, μωρέ Δημητρή.
0: Να κάνουμε μια. Φέρε και τον Αγκαλίτσα μαζί.
1: Θα κάνουμε μια εκπομπή γενικού θέματος. Προσωπικού.
0: Όχι, γενικού περιεχομένου.
1: Ναι. Γενικού θέματος.
0: Στο τέλος. Εντάξει, Σπύρο μου. Εντάξει. Ωραία. Πάμε.
1: Τα λέμε, δεν γίνεται τίποτα αυτό που σου έχω πει.
0: Για χαρά.
1: Σιγά σιγά θα μείνουν 13, 12, 11.
0: Εσύ το ματζούνι, το ματζούνι λοξά στο στόμα.
1: Ναι, και το ματζούνι θα πέσει το Σεπτέμβριο εκεί. Και θα συνεχίσουν, θα παίξουν τη χρονιά και θα δούμε για την άλλη.
0: Και πώς λέμε, όλοι καλοί, έτσι.
1: Τι όλοι καλοί. Μας βοήθησε, μας έκαμε, δεν έχουμε παράπονο, θα έχουμε αγάπες μετά.
0: Αγάπες, έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Ναι,
1: πώ
0: είναι, εντάξει. Κάτσε να περιμένουμε. Εντάξει, Κυριακή, έχω τη γιορτή.
1: Ναι. Ναι. Δημήτρη,
0: όλα περιμένουμε.
1: Όσε φορέ έχω πάρει, όλο μου θα περιμένουμε και βαρέθηκα να περιμένω. Πότε θα γίνει αυτό, το περίμενε. Μέχρι πότε.
0: Να σου πω κάτι άλλο. Τελευταίο, Μουντιάλ βλέπεις παγκόσμιο?
1: Τι βλέπω, κοιμάμαι ποτέ, μωρέ, ούτε ξέρω πότε κοιμάμαι.
0: Αλήθεια το λες?
1: Επιλογοτιμή.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, τι έχεις δει μέχρι στιγμής?
1: Τη μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, ναι, μέχρι αυτή.
0: Πες το.
1: Δεν υπάρχει άλλος από τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Ο Τραμ έχει την καλύτερη ομάδα.
0: Η Αμερική, έτσι.
1: Ναι. Μιλάμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν την παλιό Παραγουάη, αλλά ναι, ήταν για 8-0, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε πρέση.
0: Καταιγιστικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καταιγιστικό. Κάτι παίρνουν, δεν μπορεί, δεν εξηγείται.
1: Επιλόγω τιμής, δεν ξέρω.
0: Η Αμερική. Ναι. τι άλλο βλέπεις, οι μεγάλες δυνάμεις? Λίγα πράγματα.
1: Η Βραζιλία ξεφτύλα, δεν έχει τίποτα.
0: Είδα τη Βραζιλία με το Μαρόκο, έτσι.
1: Έλα, τίποτα δεν έχει.
0: Ναι.
1: Η Ολλανδία έπαιζε, λες και έπαιζε το ευρωπαϊκό παιχνίδι εδώ. Έλα, μωρέ, να του βάλουμε και ένα τρίτο. Πασούλες,
0: και μετά 2-2.
1: Εκείνο το συγχωρεμένο. Και κάμανε δύο φάσεις και του βάλανε δύο γκολ. Δεν τρέπονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τρέπονται, μωρό, που του πήρε κεφαλιά μέσα από την πεναλτιέρα.
0: Μέσα από την πεναλτιέρα.
1: Ένα 20.
0: Άρα λοιπόν τώρα τι βλέπεις εσύ? Βλέπεις μέχρι στιγμής, εμένα μου άρεσε το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο, ναι, γενικώς, όχι ως βεντέτες.
0: Όχι, όχι ομάδα.
1: Ομάδα σύνολο.
0: Ναι, σύνολο.
1: Και για την Αμερική σου λέω ομάδα, ναι, σύνολο.
0: Ομάδα σύνολο, Αμερική, Μαρόκο, εγώ έχω, βλέπω μέχρι στιγμής. Ναι.
1: Η Γερμανία,
0: γνωστή η Γερμανία, έτσι.
1: Ας έπαιζε με το Κουρασάο.
0: Εντάξει.
1: Δεν με το παίζουμε έτσι, αλλά, ναι, είναι μαχητική.
0: Ναι,
1: με το Κουρασάο, ας πούμε, και βάριανε φουλ, κατάλαβες.
0: Ναι. Με απογοήτευσε η Βραζιλία. Στα μεγάλη,
1: ναι, έτσι, απαγοήτευση η Βραζιλία. Για
0: τι είναι αυτό το ποδόσφαιρο? Τι είναι αυτό το ποδόσφαιρο που είδαμε? Θα τρίζουν τα,
1: ναι,
0: κόκκαλα,
1: ναι,
0: του Πελέ,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα τώρα.
1: Μια φαντασία κάποιου παίκτη, ρε παιδί μου. Έκαμε μια φαντασία αυτό που παίζει ο Χάμου και έβαλε τον κόρ διαφορετικά.
0: Ναι, δεν έγινε κάτι άλλο.
1: Έλα τώρα με τον Καζεμίρο τώρα. Κάμε ένα νέο σιρέ, φίλε.
0: Ατζελότη. Ο Ατζελότη.
1: Δύο από τη Φλαμέγκο, δύο από την Παλμέιρα, δύο από τη Φλουμινέζε, δύο από την Τραχόγκο, δύο από την. Πάρε μωρέ 15 από τη Βραζιλία, μωρέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα. Ναι. Να πας για το άλλο, όχι για τώρα. Πηγή.
0: Για το άλλο, όχι για τώρα.
1: Να φτιάξει μια Βραζιλία για το άλλο.
0: Πάντως, εγώ ήμουν Βραζιλιάνος και να βλέπω αυτή την εικόνα της ομάδας.
1: Έλα, 300 εκατομμύρια και δεν υπάρχουν παίκτες στη Βραζιλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Και όταν λέμε έχουμε εδώ σε κάτι πρωταθλήματα δύο καλές ομάδες, και έχουν 8.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάσκο ντε Γάμα, Παλμέιρα, Μποταφόγκο, Φλουμινέζε. Δηλαδή είναι ομαδάρες όλες. Είναι... Και δεν μου βρίσκει, ναι, δύο παίκτες από την κάθε αυτή ομάδα.
0: Και δεν έχει τίποτα, δηλαδή βλέπεις.
1: Μιλάμε για τίποτα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Έλα.
0: Άλλη ομάδα που σου έκανε εντύπωση.
1: Με του Παλιογάλλους, δεν ξέρω.
0: Η Γαλλία, έτσι.
1: Και με του Παλιοπορτογάλλους εκεί. Οι Γερμανοί κάτι δείξαν, είναι Γερμανοί στο κάτω-κάτου.
0: Ναι,
1: η Σουηδία. Αλλά μου δείξανε ότι παρόλο με τον Κουρασάου θα το κερδάγανε όποτε θέλανε.
0: Ναι, όποτε θέλανε.
1: Μαχητικότατη, κύριοι.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω εγώ.
0: Εντάξει, τώρα η Γερμανία θα περάσει, γιατί έχει το Ιναχτή Ελεφανταστού, τον Ισημερινό και το Κουρασάου.
1: Δεν λέμε θα περάσει, μιλάμε για μακριά.
0: Α, για μακριά, ναι. Ναι,
1: ναι, μιλάμε για μακριά, βέβαια. Αυτοί δεν κάνουν πίσω.
0: Τη Σουηδία την είδες?
1: Σουηδία δεν την έπαιξα, ρε Μίτσο, γιατί τη φοβόμουν.
0: Αλήθεια,
1: Και όταν είδα, καλά, το τρίτο γκολ γελίο σου το δώσανε.
0: Να σου πω κάτι, όχι το τρίτο γκολ. Τα τρία από τα τέσσερα τέρματα ήταν λάθη των αμυντικών που χάσανε την μπάλα.
1: Ναι, αλλά ειδικά το τρίτο που έγινε το 3-1.
0: Ναι, άστο εκεί, εντάξει, τι να πει κάτι.
1: Εκεί ήταν άστο. Ναι.
0: Δεν το κάνεις αυτό το λάθος.
1: Αλλά λόγω με τη δικιά μας ομάδα που παίξανε και τους σοβαρίσαμε και ξέρω εγώ, αυτούς λέω δεν θα έχουν τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το είχε και 2-10 ποσοστό καλό.
0: Και 2-10 το είχε, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
0: τώρα να δούμε τις άλλες ομάδες, να δούμε τι ρόλο θα παίξει η Ισπανία.
1: Η Αργεντίνα, οι Γάλλοι, οι
0: Πορτογάλοι. Και οι Αργεντινοί τώρα, οι Πορτογάλοι. Και οι Άγγλοι, έτσι, και οι Άγγλοι τώρα, εντάξει.
1: Και οι Άγγλοι. Όταν δεν πάρουν τους γερασμένους Κροάτες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τους απαρατάω, δεν θέλω κουβέντα.
0: Ναι, έχουμε τώρα στον όμιλο της Αγγλία-Κροατία, εντάξει, δυνατή τέτοια.
1: Εντάξει, ως Κροάτες, εντάξει. Τώρα, αλλά είναι γερασμένοι.
0: Η Πορτογαλία μπορεί να κάνει. Η Πορτογαλία έχει μόνο την Κολομβία ουσιαστικά, έτσι. Σαν
1: ναι, αλλά έχει καλή φουρνιά όμως η Πορτογαλία.
0: Η Πορτογαλία έχει καλή φουρνιά. Ναι.
1: Γιατί η κάθε της βεντέτα είναι σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Σε μεγάλη, τεράστια ομάδα, ναι, παιδί.
1: Τώρα, αν δεν παίξουν το βεντετικό, το προσωπικό, το έτσι και πάνω ως ομάδα, αυτός τους έχει στρώσει ως ομάδα ο,
0: ναι,
1: ο πρώην Βέλγιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τους τώρα... έχει στρώσει, ναι.
1: Βεντέτες έχουν, δεν μπορούμε να πούμε. Έλα, καλή φουρνιά έχουν.
0: Για την Αργεντινή τι βλέπεις?
1: Η Αργεντινή είναι το θέμα. Αν μην παίρνουμε το στρουφάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήσουμε όξο το στρουφάκι.
0: Ναι.
1: Τι κάνουν οι 10 υπόλοιποι μετράει.
0: Οι 10 υπόλοιποι τώρα, εντάξει.
1: Να περιμένω από το στρουφάκι τώρα στο 39 του.
0: Από το Μέση να κάνει όλη τη δουλειά.
1: Έτσι. Ναι, ναι. Ούτε θα περιμένω από το Κριστιάνο να μου βάλει γκολ.
0: Ναι.
1: Ναι, να παίξουνε, αλλά δεν θα περιμένει ως Αργεντινή από, και ως Πορτογαλία από δάφτους,
0: ναι,
1: να βοηθήσουνε, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, αλλά άλλοι.
0: Η Ελβετία τι σου λέει?
1: Η Ελβετία είναι ξεφύλες, άστο, με πήραν στο λαιμό τους.
0: Αλήθεια το λες?
1: Έλα μωρέ, τώρα με την ΑΕΤ καμένα
0: με και την ΑΕΤ, έτσι, με την ΑΕΤ, ναι, ναι, ναι, η Ελβετία. Η Ελβετία έπαιζε με το Κατάρ, δεν έπαιζε?
1: Με ποιο κατάρμο,
0: με ποιο έπαιζε? Η Ελβετία με τη Βοσνία, με ποιο έπαιζε, ρε?
1: Με το Κατάρ έπαιζε με ή το... με την Αϊτή εκεί?
0: Όχι, όχι, η Ελβετία στον όμιλο Καναδάς, Κατάρ και Βοσνία. Η Ελβετία.
1: Με το Κατάρ έπαιζε που τις είχαμε το 1-1.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το
1: είναι
0: Κατάρ.
1: Σαν να παίζουν τα 19-ρικα με τα 17-ρικα, έτσι ήταν το Κατάρ. Επί λόγω τιμή. Και τσούκαμε αυτούς τους απατεώνες με ένα παλιό μπέναρδι από το 10, το 1-1 στο 94 και δεν τρέπονται οι Ελβετοί.
0: Αχ, Παναγία μου, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι.
1: Θέλω να πω, επιλόγω τιμή.
0: Θα πούμε και, θέλω να μιλάμε για να σχολιάζουμε Μουντιάλ, γιατί το Μουντιάλ το παρακολουθείς, έτσι. Θέλω να κάνουμε σχολιάζουμε κάθε μέρα. Όχι, κάθε μέρα μπορούμε να κάνουμε σχολιάζουμε.
1: Είπα ότι αυτή τη στιγμή τέτοιο ποδόσφαιρο από το Ντραμ.
0: Ναι.
1: Το λέω έτσι, δεν είδα. Επιλόγω τιμής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η Παραγουάη είναι και θα σου δώσω το πόδι στο χέρι.
0: Mm-hmm.
1: Εσύ περνάς.
0: Να σου πω κάτι, ήταν τα αποτελέσματα αναμενόμενα. Δηλαδή, να σου εξηγήσω τι εννοώ. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0. Αναμενόμενο.
1: Σωστό.
0: Αναμενόμενο, έτσι.
1: Σωστό. Η Νότια Αφρική δεν, ναι, του δίναν ούτε βίζα. Ήταν απελπισμένοι.
0: το ξέρω, το ξέρω. Έχουμε και αυτά τα θέματα με τη βίζα εκεί πέρα. Νότια Κορέα Τσεχία, το περίμενε αυτό το 2-1.
1: Νότιο Κορέα, ναι, την περίμενα την Νότιο Κορέα.
0: Αλήθεια.
1: Την περίμενα, ναι, λόγω ότι η Τσεχία δεν είναι Τσεχία, έτσι.
0: Το Καναδάς Βοσνία, το 1-1.
1: Το Καναδάς Βοσνία, περίμενα τον Καναδά. Αλλά έχασε, δηλαδή η σχέση που σοβάρισε. Δεν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Είπαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 4-1, καταιγιστική, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: η Αμερική.
1: Ναι.
0: Κατάρ Ελβετία 1-1.
1: Ναι.
0: Ναι. Το Βραζιλία Μαρόκο, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι τώρα?
1: Δεν το συζητάω.
0: Ας το τώρα.
1: Καλό παιχνίδι ήταν, ναι, και το Εκουαδόρ με αχτή.
0: Ναι, να σου πω, αετή Σκωτία 0-1.
1: Έλα, δεν τρέπονται, ναι, από το 10 και το είχα δύο goal over και δεν το κάμανε.
0: Αλήθεια το λες? Από το 10, από το
1: 10. Και συνεχίζω.
0: Και συνεχίζω.
1: Γιατί είχα παίξει όλο το πρώτο γύρο δύο goal over.
0: Το Αυστραλία-Τουρκία 2-0.
1: Ευτού πάλι με γέλασε.
0: Ναι, το ξέρω. Δεν το περιμέναμε κι εμείς τώρα. Περιμέναμε διαφορετικό εδώ το αποτέλεσμα.
1: Παρόλο παιχτικά όμως ήταν καλή η Τουρκία.
0: Ναι, καλή ήταν, πολύ καλή. Γερμανία, Κουρασάο είπαμε 7-1, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Και το,
1: ναι,
0: το Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2. Η Ολλανδία, τι να πω.
1: Αυτοκτονήσανε τον από μόνοι τους, έλα.
0: Λοιπόν, αχτή Ελεφάντας του, η σημερινός το είδα αυτό το παιχνίδι. 1-0. Καλύτερος, ναι, ο σημερινός.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Έτσι, από την Αχτή Ελεφαντοστού, αλλά η Αχτή Ελεφαντοστού πήρε το μάτς.
1: Ναι, θα μου το λες Εκουαδόρ εγώ, ναι, το παλιό όνομα.
0: Λοιπόν, το Σουηδία την Ισία 5-1.
1: Δεν την Ισία τόσο χάλια.
0: Ναι, ήταν χάλια, έτσι. Χάλια ήταν, δε.
1: Γιατί στο Αφρικά που την είδα, κούλα για την μπάλα.
0: Ναι, κούλα για την μπάλα, αλλά εδώ όχι. Λοιπόν, σήμερα 7 η ώρα Ισπανία, πράσινο ακροτήριο. Εντάξει, τι να περιμένουμε εδώ.
1: Εντάξει, τώρα το έχω παίξει ακόμα και ένα αυτό, να πάρω 3 ευρώ.
0: Εντάξει, οκ, okay, Βέλγιο.
1: Όχι, γιατί, ναι, αν εφιάλτος ήρθε, δηλαδή, ναι, ήταν το 1-8. Στα 100 ευρώ παίρνεις 8.
0: Λοιπόν, Βέλγιο, Αίγυπτος, 10 η ώρα.
1: Βέλγιο, Αίγυπτος, φοβάμαι το σαλάκι, δεν ξέρω με τους παλιοβέλγους.
0: Είναι
1: δεν
0: και αυτό.
1: Δεν έχουν τη χουρνιά εκείνη, ανανέωση. Ξέρω εγώ ποιοι θα παίξουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: δεν το ασχολήθηκα.
0: Ωραία. Το πρωί έχουμε Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Μια η ώρα.
1: Και δεν ασχολήθηκα γιατί είναι ο πατριώτης μας.
0: Είναι ο πατριώτης μας εκεί,
1: ε? Ναι, δεν το εφέτω, να μην στενοχωρηθώ.
0: Ναι, ωραία.
1: Όχι ότι έχουν τίποτα.
0: Ωραία, και στις 4 η ώρα.
1: Αλλά ναι. Στις 4 έχω παίξει με μανία το Ιράν, έτσι.
0: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι, λόγω ότι του έχουν φάει την Παναγία, του πήγαινε στο Μεξικό, έλα στην Αμερική, πήγαινε στην Βραζιλία.
0: Εγώ με το Ιράν είμαι. Ιράν.
1: Ναι, με το Ιράν. Ναι.
0: Δηλαδή τώρα το έχουν στο Μεξικό να πηγαίνει να παίζει παιχνίδια και να γυρίζει το βράδυ, έτσι, γρήγορα πίσω.
1: Το πότε.
0: Με το που λύγει το παιχνίδι. Έλα τώρα, εντάξει. Ντροπή. Ντροπή. Είναι ποδόσφαιρο, παγκόσμιο κύπελο αυτό τώρα. Έλα.
1: Ναι, μα γι' αυτό. Έτσι. Και το με μανία το έπαιξα και με του παλιονέου Ζηλανδού.
0: Ναι.
1: Έλα, μα.
0: Ιράν. Εγώ είμαι Ιράν. Ιράν, πάμε. Ωραία. Ναι. Και αύριο το βράδυ έχουμε Γαλλία Σενεγάλη, έτσι.
1: Α, και αυτό είναι ψηλό επικίνδυνο. Δεν φέρανε εκεί με το πώς το λένε. Ναι. Στο φιλικό που κάναμε το τελευταίο.
0: Εντάξει, αλλά τώρα η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί, να ξέρεις, έτσι.
1: Έχει, είναι φουρνιά καλή όμως. Ναι, φουρνιά. Τώρα,
0: ναι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Θα τα ξαναπούμε αυτά.
1: Ναι, ρε, Δημητρή.
0: Λοιπόν,
1: λέμε.
0: Χαιρετώ.
1: Το τοπικό να προσέχει.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Το τοπικό οπωσδήποτε.
0: Φιλιά, για χαρά.
1: Έλα, φιλιά, για χαρά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραία. Κάνουμε και ανάλυση κυπέλου. Παγκοσμίου κυπέλου.

Λοιπόν, να πούμε δύο-τρία πράγματα και όσον αφορά την χθεσινή Γενική Συνέλευση για τη Διαιτησία. Το κόμμα της Διαιτησίας ήταν στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης χθες. Ο διαρχιδιαιτής Αντώνης Οπωζήκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου ότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν διαιτητές, καθώς η παλιά φρουνιά θα αποχωρήσει, ενώ τα ίδια τα σωματεία έθεσαν αρκετά θέματα που αφορούσαν τη διαιτησία και κυρίως έκαναν προτάσεις για το πώς μπορεί να στελεχωθεί και αν παραδοθεί το σώμα των διαιτητών. Να πούμε για τις τοποθετήσεις των παραγόντων. Ο Στάκης Οκλάδης από τον Άγιο Λέοντα μίλησε για την αναμική πίεση της Ένωσης προς τη Δημοτική Αρχή για τα γήπεδα και τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν έντονες κινητοποιήσεις έτσι ώστε να υπάρξει κάτι πιο ουσιώδες. Επίσης, άφησε αιχμές στην διοργανώτρια για την απαξίωση της Β' κατηγορίας. Ο Νίκος Κεφαλονίτης από την πλευρά του Αστέρα Μαχαιράδου ευχήθηκε στον Ψάκενθος για την άνοδο στη Β' κατηγορία, στη Β' εθνική κατηγορία, όσο για την κατάχρηση του πρωταθλήματος στη Θήλα Αμπελοκήπων. Η πρόεδρος της Θήλας Αμπελοκήπων, Ροδούλα Σπιδάκη, στην μακροσχελή της τοποθέτησης έκανε λόγο ότι τα γήπεδα των Αμπελοκήπων και Μαχαιράδου δεν πληρούν τις προδιαγραφές της τρίτης εθνικής κατηγορίας και παρόλο στις πιέσεις που έχει κάνει η ίδια, δεν βρίσκει πόρτα ανοιχτή ούτε από το Δήμο ούτε από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακίνθου. Η κυρία Σπιδάκη άφησε να εννοηθεί ότι πολύ δύσκολα η ομάδα της θα δηλώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική υπό αυτές τις συνθήκες. Η ίδια αναφέρθηκε στα γεγονότα του τελικού του κυπέλου της ΕΠ Ζακίνθου, τα οποία κατά την ίδια μαύρωσαν το θεσμό και έκανε λόγο ότι δεν μπορεί μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας να αγωνίζεται με τις ομάδες τοπικού στο κύπελο, καθώς όπως είπε χάνεται ο ανταγωνισμός. Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι ο τελικός πρέπει να γίνεται πάντα σε ουδέτερη έδρα. Δήλωσε ότι ο αγωνιστικός χώρος των Αμπελοκήπων έχει καταστραφεί. Μίλησε επίσης για τα παραχωρητήρια των γηπέδων, τα οποία πρέπει να τα βγάζει η διοργανώτρια αρχή. Λοιπόν, από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ελατιακού, ο κύριος Κώστας Φαρκογιάννης, έκανε προτάσεις, αλλά και έθεσε σοβαρά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις άδειες λειτουργίας των γηπέδων, αλλά το κυριότερο για την υποχρεωτική υπογραφή των εκπροσώπων των ομάδων σε θέματα πύρα ασφάλειας από τη στιγμή που τα γήπεδα ανήκουν στο Δήμο Ζακίνθου. Ο ίδιος τόνισε τη σημασία του γιατρού του αγώνα, που θα πρέπει να βρίσκεται μισή ώρα πριν από κάθε παιχνίδι και όχι την ίδια ώρα που αρχίζει το ματς. Αναφέρεται και σε δομή του πρωταθλήματος, κάνοντας λόγο ότι θα πρέπει να υπάρξουν τρεις κατηγορίες τη νέα χρονιά και όλα τα μάτς της Α κατηγορίας να διεξάγονται Σαββάτο και Κυριακή 3 η ώρα κάθε απόγευμα. Η τοποθέτηση του εκπροσώπου του Αθλητικού Μηλοκατσαρίου Διονύση Χιαδόπουλου ήταν

Θα πούμε ότι ο εκπρόσωπος της ΣΕΣΔΑ και το κύριο Σκορωνιός τόνισε τις προσπάθειες που έχει κάνει η Ένωση έτσι ώστε η ίδια να αναβαθμιστεί, αλλά οι προτάσεις που κάνουν τα σωματεία δεν είναι απέναντι στο θεσμό, αλλά για να βελτιωθεί το επίπεδο. Τόνισε ότι ο Αμπζάκηθος είναι διαθέσιμος να συνεργαστεί με όλες τις ομάδες για το καλό όλων. Τόνισε με έμφαση ότι η ομάδα του δεν είναι διοκτήτης του δημοτικού σταδίου, ούτε απαγορεύουμε ούτε δίνουμε άδειες για το ποιος θα αγωνιστεί στο στάδιο. Άφησε λοιπόν εχμές για άλλη ομάδα του τοπικού, έκανε λόγο για καγκιοζηλίκια αυτό που συμβαίνει με τα γήπεδα, φωτογραφίζοντας κάποια ομάδα του τοπικού. Ο κ. Κορίνιος άφησε εκμές για κάποιους για το ότι τα μισά προβλήματα του τοπικού τα δημιουργεί η Ζάκηθος, όπως έχουν έτσι λένε κάποιοι άλλοι. Τέλος δήλωσε ότι δεν είναι ώρα για ξεκατίνιασμα και για το τι είπε η κυρία Μαρία και ο κ. Γιάννης, αλλά για σοβαρά θέματα. Να πούμε ότι σε δύο μήκος κύματος ήταν και τοποθέτηση όλων των υπολείπων παραγόντων και του Σπύρου του Καλογερία από την Φλόγα Κυψέλης, ο οποίος έθεσε το θέμα των παραχωρητηρίων. Το θέμα το οποίο τέθηκε αφορούσε φυσικά και το παιδικό πρωτάθλημα, το οποίο τέθηκε και από το Διονύση Κορονιό, αλλά και από όλους τους παραβρισκόμενους, και από την Θεία Λαμπελοκήπων, αλλά και από το Στράτο Κουρούμαλο από τον Έσπερο. Κάτι το οποίο βέβαια έτσι δεν βρήκε την ανταπόκριση. Ο Στέλιος Γούναρης από τον Αμπζάκηθος που αγωνίζει στο τοπικό ανέφερε ότι καλύτερα θα είναι για τον Οσιακό να το φτιάξουν οι ομάδες και η Αμπζάκηθου, διότι δεν θα υπάρχει βοήθεια από κανέναν άλλον, είπε ο έμπειρος παράγοντας. Λοιπόν, 4 η ώρα πλησιάζει, 4 παρά 5, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Είχαμε ένα προβληματάκι αρχικά με το διαδίκτυο, το λύσαμε στην πορεία και κάναμε εκπομπή από τις 2 παρά 5 και μετά. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Αύριο θα πούμε περισσότερα παρασκηνιακά για την Γενική Συνέλευση. Έχω κάποια τυψάκια να σας πω, το τι ακριβώς είδε η παρακάμερα της συνέλευσης. Και θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα και θα μιλήσουμε αύριο και για τον Αμπζάκηθος, διότι έρχονται μεταγραφικές βόμβες. Ο φίλος μου Άλεξ εδώ πέρα λέει: υπάρχει λίστα ετοιμάτων προς τη Δημοτική Αρχή. Γενικά και όρες θα λέμε για να λέμε. Όχι, θα υπάρξει λίστα ετοιμάτων, την οποία λίστα θα τη διαμορφώσει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας και με αυτή τη λίστα θα παραδοθεί επίσημα στον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Δεν θα υπάρχουν έτσι γενικά και όρες, θα υπάρχει μια λίστα ετοιμάτων.

Να πούμε ότι υπάρχει για τη Ζάκυνθο, ότι υπάρχει προφορική συμφωνία, εκτός από τον ποδοσφαιριστή που ανέφερα, δεν ανέφερα το όνομά του, για τον κεντρικό αμυντικό, υπάρχει μια προφορική, υπάρχουν δύο προφορικές συμφωνίες για δύο αξιόλογους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αγωνίζονται στην Β' Εθνική Κατηγορία. Έτσι, εξαιρετικές περιπτώσεις, θα πω περισσότερα, όμως αύριο κάτι καλύτερο θα έχουμε να πούμε για την ομάδα του νησιού μας στην προσπάθεια που κάνει πλέον στην Β' Εθνική Κατηγορία. Λοιπόν, 4 η ώρα θα πρέπει να συνδεθούμε εδώ πέρα με τον Sky. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε ως αυτή την ώρα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Είχατε την υπομονή, την επιμονή να μείνετε ως αυτή την ώρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια πάντα ώρα, ευελπιστώντας ότι όλα θα πάνε.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Πάρεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρδιτού, στη Σταδίου και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθυρξη. Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντισαγγελέα, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πειραιά. Το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από τις άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος «Ανακαινίζω 2026» μέσω gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Όπως ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Επίσης, προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Την επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούς προβλέπει η προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Συγκεκριμένα το πρακτορείο επικαλούμενο ανώνυμη πηγή αναφέρει ότι τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της Ιρανο-Ομανικής κυριαρχίας στα στενά. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στον Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε ένα πρώτο σχόλιο του μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλους ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους. Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει. Δεν είμαστε μέρος αυτής της συμφωνίας. Δεν εγγυάται την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Αρμόδιος για την Εθνική Ασφάλεια. Πρόσθεσε ότι δεν οφείλουμε να αρκεστούμε σε τίποτε λιγότερο από τη διάλυση της Χεζμπολάχ. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε πάνω από 4,8% στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5% στα 80,3 δολάρια. Παρά την αποκλιμάκωση, οι τιμές παραμένουν περίπου 10 δολάρια υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, εκ των οποίων ένα προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο, δήλωσε πως η Ρωσία εσκεμμένα στόχευσε με 2 ντρόουν στο τμήμα της πόλης όπου βρίσκεται το μοναστήρι. Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Οι ζημιές στην ιστορική μονή αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας. Για αδικαιολόγητη επίθεση έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε από την πλευρά του ο ΜΑ ψεύδει τις κατηγορίες ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το μοναστήρι. Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. 2 πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες σε δασικές εκτάσεις, Η πρώτη στην περιοχή Ζησιμέικα στην Αχαΐα και η δεύτερη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 Δευτέρα 15 Ιουνίου, Σωτήριον έτος 2026.

0: Όσοι ψάχνετε αν άνοιξε η πλατφόρμα σήμερα του ανακαίνιση.gov.gr, μην ψάχνετε, δεν άνοιξε. Ήρθε ενημέρωση πριν από λίγο από το Υπουργείο. Θα υπάρχει δελτίο τύπου για το άνοιγμα της πλατφόρμας. Μην ανησυχείτε, θα ανακοινήσετε, θέτε δε θέτε. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. How are you, George? Αυτό, αυτό. Στο 210-48-00-170-174 θα συναντήσετε τη χαμογελαστή πάντα Ρούλα Βρετάκου. Θα το χρησιμοποιήσετε. Για ποιο λόγο, Γιαννάκο μου?
1: Γιατί σήμερα είναι η δεύτερη κλήρωση.
2: Α,
1: για τα εισιτήρια της Μινώα. Ναι, Ηράκλειο ή Μήλος. Ναι, 15 στα μέσα του μήνα. Κάναμε την πρώτη και θα κάνουμε και την δεύτερη. Οικογενειακές διακοπές με τη Μινώα Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο και αντίστροφα όλη η οικογένεια. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά 12 ετών ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 σε άνετη τετράκλινγκ καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Κάθε ταξίδι με τη Μινώα Lines μία εμπειρία στα καθημερινά. Μερνά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς, όπου λαμβάνεται ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, αυθεντικές πιστοποιημένες κριτικές και μεσογειακές γεύσεις, street food επιλογές και αγορές στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο minoan.gr. Όταν σκέφτεστε ταξίδι, βέβαια, σκέφτεστε Minoan Lines. Και σήμερα λοιπόν θα κληρώσουμε προς το τέλος της εκπομπής δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μεταπιστροφής με γεωταχή στο Ηράκλειο ή την Μήλο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. 210-48-00-170-174. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το ΕΚΠΑ, και για τη συμφωνία. Αλλά θα τον ρωτήσουμε και για τις πανελλαδικές. Θα σας πούμε για ποιον λόγο. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Σοφία Καλαβρού και η κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Τζούνος Κούτρας στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα σας. Γιατί μέχρι τώρα με αυτούς που ακούσατε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει καλά η μέρα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει καλά.
1: Από εδώ και πέρα τα καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Βραχνέ, παρακαλώ να ακούσουμε την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είπε ο Τσίπρας και τα λοιπά, δεν θα πληρώνει τη εισιτήρια, δεν θα είναι το ρεύμα 30%.
1: Όλοι θα πληρώνουν τη εισιτήρια.
0: Θα σας βρω και στέγη. Θα καταργηθούν και οι πανελλαδικές. Σήμερα ήταν τελευταία μέρα των πανελλαδικών με το κλείσιμο της διαδικασίας για τα παιδιά από τα επαγγελματικά λύκεια. Αύριο ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα και σιγά σιγά ολοκληρώνεται το άγχος και η τρέλα και των παιδιών και των γονιών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη για την κατάργηση των πανελλαδικών.
3: Έχουμε ξεκινήσει έναν εθνικό διάλογο από το Φεβρουάριο. Πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, και πρέπει να σας πω από το Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο να σημαίνει κάτι το Λύκειο. Περιμένω τέλη Νοεμβρίου την πρόταση από την Επιτροπή Διαλόγου για το τι μπορούμε να πούμε για τις εξετάσεις. Αυτό τουλάχιστον το οποίο επεξεργάζονται και δεν έχουν καταλήξει. Είναι να μετρά και ο βαθμός κάθε τάξης, ίσως όχι της πρώτης ηλικίου, γιατί τα παιδιά ακόμα είναι ανώριμα. Όμως πραγματικά αυτό το οποίο βλέπω ως σενάρια που αυτή τη στιγμή έτσι εκπονούνται έχουν να κάνουν και με το να συνυπολογίζει το βαθμό σου και της Δευτέρας και της Τρίτης, και σίγουρα έχει να προσταθεί άλλη μια εξέταση.
0: Λοιπόν, αυτά είπε η Υπουργός Παιδείας. Με αυτό θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Πετράκη. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα.
1: Καλή εβδομάδα.
4: Καλό απόγευμα και σε εσάς, παιδιά.
0: Εσείς, επειδή
4: είναι εντυπωσιακό αυτό που ακούσαμε.
0: Εντυπωσιακό, λέτε.
4: Θα σας πω γιατί. Ναι. Διότι το 1997-2000 τότε. Ερμής 91,8 στα FM. Το οποίο είχε προταθεί. Δηλαδή να μετράνε και οι βαθμοί μέσα στο Λύκειο. Διότι κινδυνεύεις να απομονώσεις τη διαδικασία του Λυκείου, άρα και της καθημερινής δουλειάς των ανθρώπων μέσα στο Λύκειο, από την είσοδο στο Πανεπιστήμιο. Συνεπώς, πραγματικά χρειάζεται μια μεταβολή προς Θεού, μακριά από την έννοια της κατάργησης, διότι κάποια επιλογή πρέπει να γίνεται, με κάποιο τρόπο πρέπει να μπαίνουν οι καλύτεροι στις καλύτερες σχολές. Οι καλύτεροι, και δεν εννοώ καλύτεροι, αυτοί οι οποίοι πραγματικά μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Και πιο διαβαστεροί τώρα, κύριε καθηγητά, τι να κάνουμε τώρα.
4: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε, το και σε τμήματα όπως που δεν έχουν τόσες πολλές παραδοσιακές μαθηματικές απαιτήσεις όπως τα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, ένα μεγάλο μέρος, επειδή μπαίνουν και από άλλες κατευθύνσεις κτλ., δεν μπορούν να το βγάλουν σε πέρα στο όλο πράγμα. Yeah. Και δεν είναι δυνατόν να ξαναρχίσει από την αρχή να μαθαίνει μαθηματικά κτλ. Νομίζω λοιπόν καλά μπαίνει η συζήτηση, να γίνει συζήτηση.
1: Από την άλλη, κύριε Πετράκη, να καταργηθούν οι εξετάσεις πανελλήνιες για να πάμε σε μία άλλη εξέταση.
4: Πολύ σωστά θέτεται το θέμα. Όχι επιμέρους εξετάσεις, δηλαδή εξετάσεις που έτσι κι αλλιώς δίνουν τα παιδιά, απλώς με ένα σύστημα. Δεν ξέρω τι σκέφτονται στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά τουλάχιστον τι ήταν αυτό το οποίο είχε διατυπωθεί και είχε τελικά δεν εφαρμόστηκε σε, νομίζω, για 1-2 χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά να μπορείς να συμμετέχεις στην καθημερινότητα του σχολείου, να δίνεις εξετάσεις που δίνεις έτσι κι αλλιώς, ναι. Και ο βαθμός αυτός σε ένα βαθμό να επηρεάζει τον τρόπο εισόδου στο πανεπιστήμιο. Τώρα πώς και τα λοιπά πρέπει κανείς να το δει πολύ προσεκτικά. Και δεν είμαστε και οι πιο αρμόδιοι.
1: Μην δούμε πολλά εικοσάρια εκεί στη Δευτέρα Τρίτη Λυκείου.
4: Αυτό το έχετε.
1: Α, το έχουμε.
4: Και σήμερα. Σαν πρόβλημα το έχετε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα σχολεία έτσι προς Θεού. Ναι. Αλλά βλέπετε. Να σας πω κάτι, και στο πανεπιστήμιο θα δείτε κάποια τμήματα να παίρνουν οι απόφοιτοι τους μεγάλους βαθμούς συστηματικά και άλλα τμήματα να μην μπορείς να πάρεις το εξαράκι με τίποτα. Αυτά είναι θέματα που υπάρχουν και κανείς πραγματικά πρέπει να τα λάβει υπόψη του. Μάλιστα. Δύσκολη δουλειά.
0: Είναι δύσκολη. Πάντως εσάς σας βρίσκει σύμφωνο.
4: Η αναδιοργάνωση, ναι, του συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων προφανώς. Μα να σας πω, υπάρχουν πλέον και άλλες απαιτήσεις. Ναι. Ζητάμε και από τα παιδιά, ακούστε να σας πω τη βασική αλλαγή που έχει γίνει. Η έννοια της γνώσης και της πληροφορίας, ναι, όπως που κυριαρχούσε στα προηγούμενες δεκαετίες, έχει πλέον υποκατασταθεί. Χτυπάς το κουμπί και βρίσκεις ό,τι θέλει. Τι μας λείπει πια από τους ανθρώπους του μέλλοντος? Η κριτική σκέψη και η συνθετική σκέψη. Αυτά προφανώς πρέπει να τα ελέγξουμε αν τα έχουν οι υποψήφοι φοιτητές με πολύ πιο διαφορετικούς τρόπους από ό,τι το κάναμε στο παρελθόν. Άρα πραγματικά χρειάζεται μια αναδιοργάνωση στο σύστημα. Καταλάβατε, διότι μπαίνεις στο ίντερνετ, μαθαίνεις τα πάντα.
0: Ναι.
4: Για να μην πω για την AI.
0: Και την αντιγραφή και όλο αυτό. Έχει πάει το σκονάκι σε άλλο επίπεδο τώρα.
4: Όχι, πρέπει να εμείς. Εμείς κάνουμε και διαβίου εκπαίδευση. Έχουμε καταργήσει εργασίες στο σπίτι. Δεν έχει κανένα νόημα. Τους κάνεις, διότι όλα τα βγαίνουν από εκεί. Τους κάνεις εξετάσεις με πολλαπλές ερωτήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν προλαβαίνει να ανοίξει. Άρα εκεί τον ελέγχεις για να πας παραπέρα. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα που πρέπει κανείς να τα δει πιο προσεκτικά. Και νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να τα δούμε όλα αυτά. Και πολύ σωστά η Ζαχαράκη τα εξετάζει.
1: Από την άλλη, κύριε καθηγητά, θα έλεγε κάποιος ότι αν υποθέσουμε ότι πανελλήνιες εξετάσεις είναι εις εκ των αδιάβλητων θεσμών στη χώρα, γιατί να πρέπει να τον αλλάξουμε?
4: Μα θα τα εγκατασταθεί ο αδιάβλητος θεσμός από ένα άλλο αδιάβλητο θεσμό και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί. Και δεν είναι, εγώ έβλεπα και εξετάσεις στο ΕΚΔΑ και δηλαδή πραγματικά μπορείς, η σοβαρότητα των πρωταγωνιστών σε αυτές τις εξετάσεις εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εκλογών.
0: Και κλείνω απλώς με την παρατήρηση ότι μακάρι το νέο σύστημα να ελαφρύνει και λίγο τους γονείς, οι οποίοι πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα στα.
4: Μα τότε είχε καεί Αθήνα και υπήρχε μια σοβαρή συζήτηση ότι τελικά αυτοί οι οποίοι θα ήταν χαμένοι από το σύστημα θα ήταν ο συγκεκριμένος τύπος φροντιστηρίων που τότε λειτουργούσε και τα λοιπά. Το καταλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, κάθε αλλαγή έχει τα προβλήματά της.
4: Βεβαίως.
0: Τα πρώτα που ξέρουμε για τη συμφωνία, γιατί δεν τα ξέρουμε και όλα, δηλαδή περνούν οι ώρες και βγαίνουν διάφορα. Ας πούμε, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, βλέπω ότι το πετρέλαιο έχει 82,73, είναι με πτώση 5,28,
4: ναι, καλό
0: στις διεθνείς αγορές.
4: Το 82 είναι καλό. Δεν ξέρω αν θα το δούμε παρακάτω και πόσο παρακάτω θα το δούμε. Γιατί? Διότι πρώτον υπάρχουν, αν υποθέσουμε ότι ανοίγουν πλήρως, έτσι, που δεν, μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Πρώτον, διότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε συστήματα παραγωγής. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα αρχίσουν οι μεγάλες χώρες να αναδιοργανώνουν τα αποθέματά τους, τα οποία στην πραγματικότητα η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε παραπάνω, διότι είχαν τα στρατηγικά αποθέματα τα οποία διέθεταν. Άρα αυτά πρέπει να αντικατασταθούν. Άρα η ζήτηση θα συνεχιστεί. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πτωτική πορεία. Πιστεύουμε μέσα στο 26 να αποκατασταθεί, σε αρχές του 27 να αποκατασταθεί η κανονικότητα, διότι αυτή είναι η προοπτική. Ο πληθωρισμός ίσως είδαμε τα υψηλότερά του, το 5,2 που είδατε.
1: Και το 5,4, ναι.
4: Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, 5,2 τώρα, ήδη έδειξε μια κάμψη. Βέβαια, στην Ελλάδα, προσέξτε, δεν ήταν μόνο τα τρόφιμα και η ενέργεια κυρίως, ήταν και τα ενίκια. Αυτό είναι άλλου τύπου πρόβλημα, έτσι, άλλου πρόβλημα. Παρόλα αυτά, σε ένα δελτίο το οποίο έβγαλε η Τράπεζα Ελλάδος σήμερα, μιλάει για 3,6 μέσο όρο έτους. Προσέξτε, μέσο όρο έτους, μην μπερδευτούμε, διότι το 5 είναι ο μήνας αυτός με τον προηγούμενο μήνα.
1: Ναι.
4: Αυτά που ακούτε. Αλλά μέσο όρο είναι 3,6 νομίζω, έναντι 3 της Ευρωζώνης. Είναι μια καλή εξέλιξη, αν λάβετε υπόψη σας ότι το πρώτο τρίμηνο του 26 στην Ελλάδα το κόστος αμοιβής, το κόστος αμοιβών ανέβηκε 6,5%. ΠΑΠ, άρα δηλαδή είμαστε μπροστά σε μια βελτίωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Ναι. Μιλάμε για το πρώτο τρίμηνο τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί σε κάθε περίπτωση είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν είναι.
4: Μιλάτε για το πληθωρισμό.
1: Ναι, ναι.
4: Ναι, βέβαια, 3,6 σας δω έναντι 3. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος αν το έβλεπα αυτό. Αν έμενε εκεί. Ναι, αν έμενε εκεί. Ναι. Ελπίζουμε και να μας συμβεί και τίποτα άλλο από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Δηλαδή, τα διόδια που λέει ότι θα πληρώνουν εκεί στους Ιρανούς.
4: Εντάξει, έκανα ένα υπολογισμό από μια τιμή που είχαν πει. Που είχαν πει στην αρχή, είχαν μιλήσει, είχαν ποσοτικοποιήσει την απέτησή τους, θυμάμαι πριν 2 μήνες και είχαν υπολογισμό, θα έβλεπα ένα 10%, μια 10% αύξηση της τιμής, δηλαδή δεν θα ήταν, διότι...
0: Γενικά κάτι θα πληρώσουμε από αυτή την ιστορία, όπως και να έχει.
4: Μα εννοείται, μα ήδη πληρώνουμε.
0: Τα είχατε πει κύριε καθηγητή.
4: Μα ήδη πληρώνουμε και να πούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Ήμασταν ακριβείς στην πρόβλεψη των 4 μηνών.
0: Έχετε δίκιο.
4: 15 μέρες.
0: Έχετε δίκιο, την είχατε κάνει στην εκπομπή μας.
4: Σωστό. Και τι έχουμε συζητήσει ακριβώς. Και ξέρετε που οφειλότανε στο ότι είχαμε λάβει υπόψη μας στις εκλογές. Τα στρατηγικά αποθέματα που τελειώνανε και τα πολεμικά αποθέματα που τελειώνανε.
0: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, για να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Πώς σας φαίνεται που υπάρχει ο πρώτος 3 εκατομμυριούχος στη γη?
4: Να σας πω την αλήθεια, έτσι, εγώ παρακολουθώ την Αμερική και τα φαινόμενα τα οποία δημιουργούνται και με πολύ μεγάλη προσοχή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το άρθρο του Πολ Γκρούκμαν που ουσιαστικά τον καταχέριασε πολύ άσχημα.
0: Ναι.
4: Μίλησε για Ponzi scheme, για Ponzi σχήμα, για να καταλάβετε, Ponzi σχήμα είναι το αεροπλανάκι.
0: Το αεροπλανάκι. Το
4: ναι. Και αυτό με έχει κάνει λίγο σκεπτικό. Και ξέρετε, ωραίες καταγγελίες κάνουμε, του έχουν εμπιστοσύνη, μάζεψε ένα τεράστιο μέγεθος με την αύξηση με το κεφαλαίου. Θα μπορέσουν όλα αυτά τα κεφάλαια, όχι μόνο του Elon Musk, αλλά και των υπολείπων εταιριών, να μπουν στην παραγωγή και να αποδώσουν κέρδη και να δικαιολογήσουν τις αποτιμήσεις του χρηματιστηρίου.
0: Τι να σας πω. Εγώ διαβάζω για συγκολητές οι οποίοι ξαφνικά έγιναν, επειδή είχαν stock option, έγιναν εκατομμυριούχοι.
4: Με τις μετοχές που τους γύρισε, που τους έδωσε. Εντάξει, αυτό είναι ένα λαϊκός καπιταλισμός ουσιαστικός. Το θεωρώ θετικό.
0: Σωστά. Να είστε καλά, κύριε Πετράκη. Λαϊκός καπιταλισμός. Μου άρεσε αυτό που είπατε. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε
1: Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα.
0: Πεδίον δόξη λαμπρό για την αντιπολίτευση. Λαϊκός καπιταλισμός. Όπως γίνεται πράξη αυτό. 4.400 εργαζόμενοι του Elon Musk στη SpaceX έγιναν εκατομμυριούχοι λόγω των μετοχών. Δεν έχουν τις μετοχές. Η αξία τους είναι τόσο. Μπορεί να γίνουν δισεκατομμυριούχοι γιατί μπορεί να ανέβει. Μπορεί και να πέσει όμως. Αλλά σε κάθε περίπτωση, διάβαζα για έναν συγκολητή που κόλλαγε, ήταν εκεί στις Λαμαρίνες, των Πυράβλων.
1: Συγκολητής, ναι.
0: Έχει αυτή τη στιγμή περιουσία, οι μετοχές του έχουν αξία 900.000 δολάρια. Ο άνθρωπος αυτός δούλευε με 28 δολάρια την ώρα. και όποιο bonus ήταν να πάρει το έπαιρνε σε μετοχές.
1: Σε μετοχές.
0: Οι συνάδελφοι στο New Money έχουν κάνει το εξής καταπληκτικό. Έχουν υπολογίσει τι σημαίνει ένα τρισεκατομμύριο. Θα το κρατήσω με το νερό, με το χαρτί, με πολλά πράγματα, με την απόσταση. Θα το κρατήσω μόνο στα λεφτά, για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει να έχεις ένα τρισεκατομμύριο. Αν ξοδεύατε, λέει, 1.000 ευρώ κάθε ημέρα, θα χρειαζόσασταν περίπου 3 χρόνια για να ξοδέψετε 1.000.000. Για να ξοδέψετε 1.000.000.000. Πάλι με 1.000 ευρώ την ημέρα,
1: ναι,
0: θα απαιτούνταν περίπου 2.740 χρόνια. Για το 1.000.000.000, ο χρόνος εκτοξεύεται στα 2.700.000.000 χρόνια. Εντάξει.
1: Ας το καλό.
0: Εντάξει είμαστε, εντάξει. Πώς το λέει,
1: πώς
0: εντάξει.
1: Το λέει, ναι. Ναι. Εντάξει, όλα καλά.
0: Διαφημίσεις, διαφημίσεις, διαφημίσεις. Τίτλους, αφού σας πω, μισό λεπτό, ότι δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Αττική στην κίνηση, πλην της Αττικής οδού από τη μεταμόρφωση προς το Δαχτυλίδι, που φορτώνει σιγά σιγά, διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Είσαι έτοιμος.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
4: Εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
6: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι, στην παραλιακή προς Πειραιά Πολυνικό ως Σάλιμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρτιτού, αλλά και στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο Μεταμόρφωση ως Κηφισίας ανατμήματα. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθαρξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η συμφωνία προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στενά. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση Ιρανικής επίθεσης, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, σχολιάζοντας την Αμερικανο-Ιρανική Συμφωνία. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε τη συμφωνία, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος. Η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ και ο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες σε δασικές εκτάσεις, η πρώτη στην περιοχή Ζησιμέικα Χαΐας και η δεύτερη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμα Σκοπέλου. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν πήγες και αέριες δυνάμεις. Και ο καιρός σχεδόν έθριος θα είναι αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: L is for the way you look at me. O

0: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Σας κάνει εντύπωση η αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών ίσον με το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Αλήθεια, τι είναι, ρε παιδί μου, Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων και παίρνουν 5.000 το μήνα? Τι σπουδές έχουν, ρε παιδί μου, μήπως είναι υπεράνθρωποι? Κατά εμένα μου προξενεί τεράστια εντύπωση αυτός ο μισθός. Εσάς, καλή συνέχεια.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να ήταν λιγότερα τα χρήματα των Μητροπολιτών, υποστηρίζω.
0: Όχι, να είναι λιγότερα τα χρήματα των Γενικών,
1: γραμματέων. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο διαχρονικά έχει αυξηθεί και έχει φτάσει εκεί.
0: Ναι.
1: Ο μισθός των Γενικών Γραμματέων. Και δεν έχει να κάνει με τα προσόντα. Έχει να κάνει, δηλαδή, προφανώς τα προσόντα πληρώνουν τη θέση. Αλλά η θέση έχει φτάσει εκεί διαχρονικά. Ξεκίνησε από κάπου, η άλλη κυβέρνηση είπε αυτό, η άλλη κυβέρνηση είπε το, αυξήθηκε και έφτασε εκεί. Και αποτελεί σημείο αναφοράς. Αυτή η θέση και νομίζω και η θέση των δικαστικών.
0: Ναι.
1: Είναι δύο σημεία αναφοράς.
0: Εγώ έχω μια αιρετική άποψη σε αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Η αιρετική άποψη είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και έχουν αποτελέσματα, εφόσον αξιολογούνται, πρέπει να παίρνουν πολλά χρήματα. Ή καλά χρήματα. Γιατί.
1: Στο δημόσιο εννοείς.
0: Για το δημόσιο μιλάω.
1: Στο δημόσιο, μάλιστα.
0: Ας πούμε, θεωρώ περίεργο πράγμα ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε ένα δημόσιο οργανισμό, προείσταται ενός δημοσίου οργανισμού και κάνει αυτός ο δημόσιος οργανισμός, ξέρω κι εγώ, 300 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο, να λες ότι θα πρέπει να παίρνει αυτός 3.000 ευρώ.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτή είναι η άποψη δικιά μου.
1: Ναι, όχι, γιατί.
0: Αλλά. Θα πρέπει να έχει στόχους, αποτελέσματα, να είναι μετρήσιμα, να αξιολογείται και να πάμε παρακάτω. Το ίδιο εγώ επιθυμώ, εγώ ως πολίτης της χώρας, επιθυμώ και για τους καθηγητές.
1: Τους καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
0: και των βαθμίδων και του πανεπιστημίου.
1: Και της τριτοβάθμιας, ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά, ναι. Μορφώνουν τα παιδιά μας, συμπληρώνονται, έρχονται αλληλοσυμπληρωματικά με το σπίτι και βγάζουν ανθρώπους στην κοινωνία. Η άποψη μου είναι ότι θα πρέπει να παίρνουν αρκετά χρήματα. Αλλά με βάση στόχους, αποτελέσματα,
1: και αξιολόγηση.
0: Λογοδοσία και αξιολόγηση.
1: Γιατί όταν υπήρξε το θέμα της αξιολόγησης, θυμάσαι τι αντιδράσεις είχαν?
0: Εντάξει, τα θυμάμαι. Μην μείνουμε σε αυτά. Εγώ λέω το βασικό. Ναι. Όπως θεωρώ, θα με βρίζουν τώρα οι περισσότεροι. Εγώ πιστεύω ότι και καλά θα κάνουν αφού έτσι νομίζουν. Και οι βουλευτές νομοθετούν για τις ζωές μας. Αλλά, αν δεν είναι κάποιος που βάλει το χεράκι στο
1: μέλι,
0: εκεί τα πράγματα θα ακραία. Δηλαδή, μιλάω ακραία τα μέτρα.
1: Μπορείς να είσαι ξανά υποψήφιος, για παράδειγμα.
0: Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Όχι μόνο αυτό.
1: Είναι ακραίο αυτό.
0: Του κατάσχει στην περιουσία. Γι' αυτό σου λέω. Άστο, μην μπούμε στα επιμέρους. Δεν έχει κανένα νόημα τη σκεφτεί.
1: Επειδή όμως έχουν διαπιστωθεί τέτοια φαινόμενα, ενδεχομένως μια τέτοια λύση που ακούγεται.
0: Δεν είναι μεικτά τα λεφτά. Ναι, σωστό.
1: Που ακούγεται, δεν είναι ακραία. Να βοηθούσε.
0: Δηλαδή, ένα τέλεχος μια ιδιωτική εταιρεία πόσα χρήματα παίρνει? Χι χρήματα. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε ένα μέτρο σύγκρισης.
1: Ναι.
0: Μπορεί ένας δημόσιος οργανισμός, σου λέω, να κάνει πιο. Πόσες εταιρείες στην Ελλάδα κάνουν 300 εκατομμύρια ευρώ τζίρο? Δεν είναι πολλές.
1: Ελάχιστες.
0: Δεν είναι πολλές. Άρα αυτός πόσα λεφτά πρέπει να παίρνει?
1: Σίγουρα.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται κιόλας μετά. Αυτόν τον οποίο πληρώνει το δημόσιο για κάποια χρόνια, αποκτά μια τεχνογνωσία, μεταφέρει την τεχνογνωσία την οποία έχουμε πληρώσει όλοι στον ιδιωτικό τομέα.
1: Σωστά.
0: Αυτό γίνεται συνήθως.
1: Γιατί μετά τον παίρνει κάποιος ο ιδιώτης.
0: Μα αυτό γίνεται συνήθως. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Ο Δημήτρης λέει: πείτε μου, ρε παλικάρια, πώς το λύκειο που ο καθηγητής εξέρει και δημιουργούνται προσωπικές σχέσεις ότι τα 20 άρια δεν θα πέφτουν σύννεφο? Το παρατήρησε και ο Γιάννης.
1: Το είπαμε πριν.
0: Ναι. Αλλά υποτίθεται ότι θα υπάρχουν εξετάσεις από Τράπεζα Θεμάτων. Τι ας πω.
1: Αυτό ενδεχομένως να είναι μια λύση.
0: Ο Γιάννης λέει: όταν ο Αρτέμις ως ώρας είχε 3 εκατομμύρια, οι άλλοι τρώγαν βαλανίδια. Αλήθεια είναι αυτό. Η Γεστημανή Παπαθανασίου λέει: καλημέρα, παιδές, καλησπέρα, παιδές. Τελευταία στιγμή δήθεν πέτυχαν οι Ιρανοί να παίρνουν διόδια στα στενά. Πάλι ζημιώνει ο Τραμπ την Ευρώπη. Προσυπογράφω το μήνυμά σου. Ο Θάνος λέει: με Αλέξη και Νικόλα πας τσάμπα με λεωφορείο αν έρθει. Σωστό.
1: Ναι, βασικά, ό,τι ένα νέο.
0: Η κυρία Τζάκρη το είχε πει ότι δεν πάμε καλά. Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Κι άλλα είχε πει η κυρία Τζάκη.
0: Ο Αστέριος λέει: εγώ προτείνω να καταργηθούν τα φροντιστήρια. Να πάρουν ανάσα οι γονείς, πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους. Εντάξει, ρε παιδιά, είναι ένας μεγάλος κλάδος. Δεν γίνονται έτσι οι αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Επίσης, όλα τα χρόνια των Πανελληνίων εξετάσεων το φροντιστήριο ήταν απαραίτητο.
0: Γεια σου, Διαμαντή Καβοδέτη, να σε καλά, φίλε. Γεια σου, Γιάννη, από το όμορφο Σουλάρι, να σε καλά. Ο κύριος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε πυρκαγιές. Έχει ξεκινήσει το καλοκαιράκι.
2: Ναι,
0: τι
2: ναι.
0: Γίνεται, Γιώργο μας?
2: Λοιπόν, πρώτα από τα ευχάριστα, αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε το μεσημέρι στη Σκόπελο, εκεί στο πάνω, λίγο πάνω από το χωριό Κλίμα.
1: Ναι.
2: μια εξαιρετική περιοχή. Δηλαδή, όποιος έχει επισκεφτεί τη Σκόπελο, είναι ένα πευκοδάσος εξαιρετικό, φοβερό. Και από κάτω μια πολύ όμορφη παραλία. Εκεί λοιπόν στο κλίμα τη Σκοπέλου υπήρχε μια στήλη λευκού καπνού. Και το κακό ήταν σε πολύ δύσβατο σημείο. Δηλαδή δεν μπορούσαν να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε τα εναέρια μέσα, τα τρία αεροσκάφη και το ένα ελικόπτερο που συνεχώς γέμιζαν νερό από τη θάλασσα και πήγαιναν κατευθείαν στο μέτωπο της φωτιάς. Τώρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά στη Σκόπελο έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος επέκτασής της. Τώρα, στα Ζησιμάικα Χαΐας, αυτή είναι μια λίγο πιο δύσκολη πυρκαγιά. Βέβαια σε έδαφος που μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες και εκεί επιχειρούν οι 48 πυροσβέστες. Τα Ζησιμαίκα είναι στο Μαζαράκι, όποιος πηγαίνει στο δρόμο προς Πύργο. Είναι ο κλασικός δήμος και ο πανέμορφος δήμος της Δυτικής Αχαΐας και βέβαια είναι μια φωτιά ακόμα σε εξέλιξη, χρειάζεται λίγη προσοχή.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούν τώρα να τη θέσουν υπό έλεγχο και υπάρχει και μια τρίτη στην Κοζάνη, στην Λευκόβρηση. Ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά και εκεί επιχειρούν και από το έδαφος και έχουμε και δύο εναέρια μέσα που προσπαθούν να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Ο Μίτσος λέει αυτό που όλοι πιστεύουν ότι οι άλλοι παίρνουν πολλά με ξεπερνά. Λέει τα υπουργεία μάλλον δικούνται από τους γενικούς γραμματείς, ενώ συνήθως άσχετοι υπουργοί καθυστερούν το έργο, άλλοτε σκόπιμα και άλλοτε απλά από βλακεία. Ο Ηλίας λέει καλησπέρα. Χθες αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην Πετρούπολη. Εμφανίστηκε καθηγήτρια του επαγγελματικού λυκείου και μίλησε για μπάτσους κτλ. Αυτή εκπαιδεύει τα παιδιά μας. Τα σχόλια δικά σας. Δεν είναι δικά μας σχόλια, είναι τα σχόλια του Υπουργείου κτλ. Επίσης. Δεν πάει να πει ότι ένας άνθρωπος που εκφράζεται έτσι στην ζωή του, ξέρω και εγώ, εκτός σχολείου, θα είναι και έτσι στο σχολείο. Γι' αυτό χρειάζεται αξιολόγηση και έλεγχος. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Δεν μπορούμε. Και εγώ έχω συγκεκριμένες απόψεις. Δηλαδή, θα έρχομαι πηγαίνω στο σχολείο να μεταφέρω τις συγκεκριμένες απόψεις δικές μου. Ναι, θα πει ναι.
1: Δεν είναι.
0: Τα ακούω και αυτό. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει το κάθε Υπουργείο θα έπρεπε να τρέχει ως επιτοπλίστων από τον Γενικό Γραμματέα του και όχι από τον εκάστοτε Υπουργό. Συνεπώς, συμφωνώ μαζί σου, Χρήστο, για τις αμοιβές των υψηλά ιστάμενων. Ο GBU57 λέει.
1: Να μην έχει δηλαδή Υπουργό.
0: Όχι, έχει υπουργό, αλλά
1: να τρέχει από τον Γενικό Γραμματέα το υπηρεσιακό κομμάτι.
0: Αυτό λέει. Το υπηρεσιακό κομμάτι ποιον τρέχει.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε διοικήσει Υπουργείο Παιδιά. Δεν ξέρω, ο Τζούνας που ετοιμάζεται θα το δούμε.
1: Εγώ τι να διοικήσω Υπουργείο.
0: Βεβαίως. Τρία μαζί. Υπερυπουργός.
1: Γιατί ένα δεν φτάνει.
0: Τσούνος, χαμός.
1: Πώς τρεις γενικούς γραμματείς.
0: Κανέναν, ρε. Μόνος θα το τρέχεις.
1: Και υπουργός και γενικός γραμματέας.
0: Όλα και θα παίρνεις και το μισθό του γενικού γραμματέα. Εσύ, ο υπουργός. Άκου τι σου λέω.
1: Α, εσύ.
0: Γατάκι. Θα πεις δεν έχει αυτό το λεπτό, θα παίρνω εγώ. Εγώ το τρέχω, θα πεις. Εγώ τα παίρνω.
1: Μην καίμε και θέση τσάμπα.
0: Ναι, μα. Ο GBU57 λέει καλησπέρα, παιδιά. Χρήστο, είδες τα καινούργια αρχεία για τα UFO που έβγαλε το Πεντάγωνο. Πώς τα σχολίαζε ο Γιάννης, λέει. Τα είδε ο Γιάννης.
1: Μισό λεπτό. Όχι μόνο τα είδε. Όχι μόνο τα ανακάλυψε. Τα έστειλε κιόλας.
0: Ναι.
1: Πώς λένε, τα μοιράστηκε μαζί μου.
0: Ναι. Έκανε
1: share. Έκανε και share μαζί μου.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, είδες. Γράφει, είδες. Ναι. Τι είναι, να δω, είδα πάλι.
0: Είδες.
1: Πολύ ωραίες λάμψεις.
0: Ναι.
1: Με φόντο τον ουρανό.
0: Ναι.
1: Κάτι που μοιάζουν με αντικείμενα και κινούνται και κάνουν. Και πέφτουν και σηκώνονται. Αλλά που δεν βρίσκονται. Δεν έπεσαν στο έδαφος να το δούμε. Ότι είναι ένα ντενεκές κάτι, ρε παιδί μου.
0: Δεν πέφτουν, Γιάννη μου, αυτά. Δεν πέφτουν
1: και το ρωτάω τον αδερφό μου και πού πάνε, πάνε σπίτι τους, μου λέει.
0: Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο και σε τι περιβάλλον είμαστε και πού κινούμαστε, να σας πω ότι ο Τραμπ 80 ετών έγινε.
1: 80, μάλιστα.
0: Έζησε κεράτια κτλ. Έγινε αγώνας UFC, είναι αυτό το ξύλο που πέφτει σε ένα κλουβί το οποίο ήταν στο Λευκό Οίκο μπροστά κτλ.
1: Το ξύλο.
0: Ναι, αυτό, UFC ρε, πώς τα, πολεμικές τέχνες.
1: Α, πολεμικές τέχνες.
0: Μαϊτάι, Μασάι που λέγει κοκκίνου και τέτοια. Τα αμερικανικά μέσα με τι ασχολούνται, είμαστε με τη συμφωνία με το Ιράν και για το πλανήτη, αυτό, πληθωρισμός, χαμός κτλ.
1: Με το UFC.
0: Ότι, όχι.
1: Με τα 80.
0: Ότι η Μελάνια Τραμπ έσβησε στιλιστικά όλες τις γυναίκες της οικογένειας Τραμπ. Των γιών του, των εγγονών του, τα κουμπαροξάδερφα κτλ.
1: Δίκιο.
0: Με αυτά ασχολούμαστε. Εντάξει. Ωραία.
1: Αντιληπτών.
0: Εντάξει είμαστε.
1: Εντάξει όλα, ναι.
0: Ωραία. Ο Γιώργος λέει για τις παρετήσεις στο πολεμικό ναυτικό: δεν λέτε που πήραμε αυξήσεις της πλάκας και συνάδελφοι παρετούνται και δίνουν την τεχνογνωσία τους. Κατά περιπτώσεις ήταν πάρα πολύ ακριβή σε εκπαίδευση έξω στον ιδιωτικό τομέα με διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς, κάνοντας φυσικά ακριβώς την ίδια δουλειά. Γιατί να μην το πούμε. Τι είμαστε, τίποτα έχει έρθει. Ο Λευτέρης λέει άλλο πράγμα: μια επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα που σκοπό έχει το κέρδος, και άλλο μια επιχείρηση του δημοσίου τομέα που σκοπό έχει την κοινή ωφέλεια. Π.χ. διευκόλυνση επιχειρηματικότητα ΔΕΗ που παρέχει ρεύμα σε στα μέρη χωρίς κέρδος. Ναι. Και δηλαδή αν μια Εγώ είμαι, μισό λεπτό. Μια και το βάζεις. Να το βάλω προσωπικά. Δεν μ' αρέσει να λέω εγώ, μου τη πάει λίγο το εγώ. Αλλά είμαι της άποψης, παραδείγματος χάρη, ότι το ελληνικό κράτος έπρεπε να κάνει τα αδύνατα δυνατά.
1: Ναι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Αεροδρόμια κοσμήματα. Τα δικά μας αεροδρόμια. Mm-hmm. Ούτε πολύ καλή εταιρεία η Fraport, δεν το συζητάω. Πλήρωσε και τα λεφτά στο δημόσιο κτλ. Αλλά για να γίνει δουλειά, θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να μπορεί να κάνει τη δουλειά σωστά. Όχι να πηγαίνεις στο αεροδρόμιο τάδε και να βρίσκεις σπασμένες έστρες και σπασμένα καζανάκια και να κρέμονται τα φώτα.
1: Και η σήμανση.
0: Ενώ δίνονται τα λεφτά από το κράτος. Mm. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης ότι θα μπορούσε το κράτος να έχει κάποιες εταιρείες που θα βγάζουν κέρδη. Παραδείγματος χάρη είναι η ΔΕΗ, που θα κάνει την κοινή ωφέλεια, θα προστατεύει τους ευάλωτους, εννοείται, και ταυτοχρόνως θα αποδίδει χρήματα στο κράτος και στους μετόχους της. Με την ορθή λειτουργία της, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στο φίλο μας ότι εάν υποθέσουμε ότι μια δημόσια υπηρεσία ή ένα υπουργείο ή όπως λέει ο Χρήστος ΔΕΗ και τα λοιπά παράξει κέρδη, που είναι λογικό να παράξει κέρδη, είτε τα αεροδρόμια είτε τα λιμάνια.
0: Όχι, δεν είναι λογικό, γιατί παρήγαγαν ελλείμματα όλες οι εταιρείες αυτές.
1: Αν λοιπόν περάσουμε στην εποχή όπου παράξει κέρδη, τα κέρδη δεν θα είναι προς όφελος δικό μας.
0: Προφανώς.
1: Άρα, γιατί να μην έχει αυτό το κίνητρο.
0: Το είπε ωραίο ο Πετράκης. Το είπε πολύ ωραίο ο Πετράκης. Λαϊκός καπιταλισμός. Αυτό δεν πρέπει να τα ακούσει ο Ανδρουλάκης. Δεν τα ακούει, όχι. Θα τα ακούσει ο Τσίπρας, όλα τζάμπα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε να κάνουμε και την κλήρωση.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
5: μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
13: Θες!
12: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
17: Τίποτο! Τίποτο!
15: Πεχτάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
19: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
20: Για πότε είναι αυτά?
19: Για σήμερα.
20: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
21: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
20: Ω, φτάσαμε!
19: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
21: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Πριν απ' όλα, κύριε Σταματέλο μας, να μας πεις έναν αριθμό από το 1 έως το 81 για να κερδίσει πολύ ωραίο ταξίδι. Δεν έχει 94, σωστός. Μας γλεντάει ο Νικολάκης. Σωστός.
1: Δεν έχει, όχι, σωστός. Δεν έχει.
2: Να πούμε το 33 του Μιλουτίνοφ.
0: Το 33.
1: Έχει 33 Χρήστο.
3: Αφού είπε μέχρι το 81.
0: Είναι ο κύριος Ιωάννης Λευθεριώτης. Καλά να περάσετε όποιον πάτε, κύριε Λευθεριώτη. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα δύο εισιτήρια από...
3: από το Ηράκλειο ή από τη Μήλο με επιστροφής από τη Μινώα Lines.
0: Λοιπόν, έχουμε και εξελίξεις και στα ποδοσφαιρικά. Εκτός το Μουντιάλ που τρέχει, έχεις δει τίποτα?
2: Εξέλιξη είναι ο τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Λουτσέσκου.
2: Ναι, ναι. Στα ποδοσφαιρικά, στα εντός συνορών.
0: Πούσιτς. Έρχεται αυτός.
2: Λένε ότι είναι πολύ ψηλά στη λίστα των ανθρώπων.
0: Πολύ ψηλά. ΠΑΟΚ,
2: ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Προπονητής, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ο Λουτσέσκου τι κρίθηκε να επαρκείς δηλαδή, για τον ΠΑΟΚ με μια κακή χρονιά.
0: Φτάσαν στο τέλος τους, ρε παιδί μου, οι σχέσεις τους. Είχαν πολύ, είχαν αποφορμήσεις.
2: Αυτό που λέει ο Χρήστος, κάποια στιγμή κάνει τον κύκλο του. Παρά το γεγονός ότι ήταν ο προπονητής που σε αυτή την εποχή του ΠΑΟΚ έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο και πρωτάθλημα σε μια χρονιά που ήταν χαμένο
1: κιόλα
2: στο 24 και πολύ ωραία μπάλα έπαιζε και πιτσιρικάδες έβγαλε από την Ακαδημία.
1: Σωστά.
2: Γιατί έχει βγάλει πολλούς πιτσιρικάδες, έχει ανεβάσει ο Λουτσέσκου στην πρώτη ομάδα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι οι καταστάσεις και έτσι όπως είναι τώρα και ο ΠΑΟΚ με την κόντρα που υπάρχει με τον κύριο Μιστακίδη να θέλει να αγοράσει την ΠΑΕ, με τον κύριο Σαββίδη να μην πουλάει, να του χρεώνουν διάφορα. Στη

0: αυτό που λέγεται.
1: Όταν λέω πολύ πιο δυνατό, ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι πάλι στην κορυφή.
0: Ναι, γιατί.
2: Ναι, δεν είναι. Η δηλαδή, διαφορά είναι μεγάλη.
1: Θέλει 2-3-4 χρόνια να απειληθούν.
0: Και πολλά εκατομμύρια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και αν δεν είναι πολλά εκατομμύρια, θέλει πολλή δουλειά στα πιτσιρίκια.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο με τα πιτσιρίκια. Θέλει και εκατομμύρια.
0: Θέλει, προφανώς θέλει εκατομμύρια. Αλλά θέλει δουλειά. Εγώ δεν έχω δει ομάδα να μεγαλουργεί και να μεσουρανεί χωρίς τοπικό κορμό. Είτε είναι ισπανική. Μπορεί να είναι ισπανική. Ναι. Ιταλική, γαλλική, ελληνική, γιουγκοσλάβικη. Δες τι έχουν πάθει οι Γιουγκοσλάβοι. Είναι δυνατόν η Παρτιζάν να παίζει με 5 Αμερικανούς. Ο Ερυθρός Αστέρας με 5 Αμερικανούς.
1: Ναι, ακούστηκαν. Δίκιο έχεις αυτό.
0: Τι είναι μισθοφόροι στο Ντουμπάι. Κάτσε ρε φίλε. Το γιουγκοσλάβικο μπάσκετ τροφοδοτούσε όλο τον κόσμο.
1: Αλήθεια.
2: Είναι μεγάλη τον πλάνη σχολή.
0: Το ελληνικό μπάσκετ τροφοδοτούσε τουλάχιστον τους 4 μεγάλους. 5 μεγάλους, τις 5 μεγάλες ομάδες. Και τώρα δεν τροφοδοτεί κανέναν. Κάποιος στέει γι' αυτό.
2: Σίγουρα. Μπράβο μακριά. Και εδώ στους τελικούς προχθές δεν λέγαμε ότι ήταν μόνο ο Παπα-Νικολάου στην παρουσίαση των.
0: Αλλά ήταν φανταστικό αυτό.
1: Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης.
0: Όχι, όχι. Έπαιζαν στις αρχικές ομάδες, στις αρχικές
2: πεντάδες.
0: Έπαιζε ο εθνικός ύμνος. Και από τις 10 που ξεκινάνε, ο μόνος Έλληνας ήταν ο Παπα-Νικολάου.
2: Και οι 9 ήταν ξένοι. Άρα, γιατί μην πάμε μακριά. Δηλαδή, δες το και στις 2.
0: Είναι κωμωδία αυτό.
1: Απ' την άλλη, όμως, να αναρωτηθούμε και πόσοι παίχτες Έλληνες θα μπορούσαν να βρουν θέση στην αρχική ενδεκάδα. Στην αρχή πεντάδαση.
0: Άμα πάρουν την ευκαιρία και υπάρχει λίγο υπομονή, πολλοί.
1: Έχουν υπομονή σε Ολυμπιακό και
0: να τη βρούνε. Τι θα κάνουν, να τη βρουν όχι οι ιδιοκτήτες.
1: Οι προπονητές.
0: Ούτε οι προπονητές.
1: Οι φύλαθλοι δεν έχουν υπομονή ποτέ και για κανένα λόγο.
0: Οι φύλαθλοι δηλαδή.
1: Μην ξεχνάμε, Χρήστο.
0: Ναι, αλλά μπορεί ένα. Εγώ δεν χαίρομαι ως Έλληνας φύλαθλος. Χαίρομαι να βλέπω ένα παιχταρά Αμερικανό. Αλλά θέλω να δω, ρε φίλε. Και έναν Έλληνα παιχταρά. Πώς θα τον
2: και μην ξεχνάμε και την εθνική.
1: Δεν διαφωνώ
2: και την εθνική.
1: Σε τίποτα από αυτά που λέτε. Αλλά μια και λες για την υπομονή, πρέπει να κάνουν οι φιλάθλοι. Θυμήσου μέχρι τον Νοέμβριο, μη σου πω μέχρι τον Γενάρη, να νικήσει ο Ολυμπιακός στο κλειστό τον Παναθηναϊκό, 2 Γενάρη, τι λέγανε για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Ποια υπομονή. Δεν κρίθηκε ποτέ Νοέμβρη μήνα το πρωτάθλημα, ούτε
0: έτσι,
1: η Ευρωλίγκα.
0: Ο Σάββας από τη Σέρια στέλνει το μήνυμα με το οποίο θα κλείσουμε. Αφορά το Μουντιάλ. Παιδιά, λέει, το είδα το μπούστο της Βραζιλιάνας. Χάζεψε τον διπλανό της, λέει, και μπράβο της. Έχει έναν τύπο που είναι κάθε μια Βραζιλιάνα. AI είναι. AI λες να είναι. Έλα ρε, θα το βρω.
2: Ωραίο όμως.
0: Πετυχημένο
2: AI. AI να είναι.
0: Πετυχημένο. Υποτίθεται ότι αυτό το βίντεο δείχνει έναν που κάθεται στο γήπεδο, κοιτάζει, δίπλα, χαζεύει, κουδουνίζει το κεφάλι του. Και ναι. Και λέει, α, τον τζιμπήσαμε, λέει αυτόν. Σκέψου να ήταν και χωρίς τη γυναίκα. Σε περιγραφή.
1: Φαναϊλάκη.
0: Όχι.
1: Που δεν έχει ακούσει την Ατάκα που λέει την είδε στην Ξανθιά που λέει στον. Έλα στο ρεπόρτερ Ολυμπιακό.
0: Έχει πει ο Θεούλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ακούγεται. Είναι σε ημίχρονο. Είναι σε ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει σύνδεση.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν τον έχουν ενημερώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάει με τον συνάδελφο.
2: Και λέει
1: ότι την είδε στην Ξανθιά.
0: Το έκανε τον deal. 7 η ώρα έχει η Ισπανία. Γεια σα, να είστε καλά.
1: Ισπανία πράσινο ακροτήρι.
0: Ισπανία.
1: Πράσινο ακροτήρι.
0: Τι πράσινο ακροτήρι.
1: Λιοντάρια χριστιανή.
0: Έλα ρε σύνδικο. Τι πράσινο ακροτήρι.
2: Με το πράσινο ακροτήρι.
0: Σαν τους άλλους
2: πράσινο
0: που ήταν με το κουρασάο. Λέει κατεβήκανε κουρακάο οι άλλοι γερμαναράδες. Να πούμε
1: δεν σταματάγανε.
0: Μα
1: δεν
0: είναι δυνατό, δεν τρέπονται και αυτοί.
1: Δεν σταματάγανε.
0: 7 να φάνε και αυτοί. Άντε γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι.
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3,

0: φαγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
8: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
7: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
8: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
10: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
11: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
12: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Δώσε με. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
6: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα,

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Μέρες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από τις άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Στην πόλη Εβιόν της Γαλλίας συναντώνται από σήμερα έως και τις 17 Ιουνίου οι ηγέτες των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου στον απόϊχο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Στη σύνοδο θα παραστεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε σήμερα στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξή του, ο Vance τόνισε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην τελετή υπογραφής που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία την Παρασκευή. Παράλληλα, επεσήμανε ότι απομένουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας προς διευθέτηση. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars, η προκαταρκτική συμφωνία προβλέπει την επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούζ, ρήτρα η οποία προστέθηκε από την Τεχεράνη την τελευταία στιγμή. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στον Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλους ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας παράλληλα την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Brent υποχωρεί πάνω από 5,2% στα 82,6 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5,5% στα 80 δολάρια αναβαρέλι. Υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της η γυναίκα αστυνομικός, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες δολοφόνησε ο σύζυγός της μέσα στο σπίτι του στη Δράμα. Ο φερόμενος ως δράστης, επίσης αστυνομικός, φαίνεται πως μαχαίρωσε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε βουνό της Δράμας. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Τα δυο τους παιδιά βρίσκονται σε συγγενείς, ενώ αστυνομικοί αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Επίσης, προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Όπως ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet, βλέπει το εισόδημά του όπως έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ και του εμφανίζονται τα ακίνητα που διαθέτει ώστε να επιλέξει ποια θέλει να εντάξει. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ένα κίνητο αναδικαιούχο, ωστόσο στο στάδιο της επιλεξιμότητας μπορεί να δηλωθούν περισσότερα ακίνητα με την τελική επιλογή να γίνεται το Σεπτέμβριο. Εκτός σύνορων και πάλι, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας. Ένα από αυτά προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε το χώρο, δήλωσε πως η Ρωσία εσκεμμένα στόχευσε με 2 ντρόουν στο τμήμα της πόλης όπου βρίσκεται το μοναστήρι. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε από την πλευρά του ομά ψεύδι τις κατηγορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το μοναστήρι. Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. Στην εγχώρια επικαιρότητα, ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί το μεσημέρι του Σαββάτου αυτοκίνητο μέσα στην πόλη της Κάτω Αχαΐας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του πατέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η ίδια κατηγορία βαρύνει και την μητέρα του ανηλίκου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, αντί για τα μεσάνυχτα, θα κλείνουν από απόψε έως και την Πέμπτη, λόγω εργασιών, οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα παίζουν η Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι και το σκορ στο ημίχρονο είναι 0-0. Στις 10 αναμετρώνται Βέλγιο και Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν την λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πολύ σύντομα ο καιρός, σχεδόν έθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μετά τα μπρος πίσω και τις τρικλοποδιές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν καταλήγουν σε συμφωνία με το περιεχόμενο της, ωστόσο, να είναι ρευστό. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι περιλαμβάνει επέκταση της εκεχηρίας, αποκατάσταση της διέλευσης στα στενά του Ορμούζ και άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Το Ιράν βέβαια επιμένει ότι στο μνημόνιο περιλαμβάνεται και η πάυση επιθέσεων στο Λίβανο. Οι υπογραφές είναι προγραμματισμένο να πέσουν στη Γενέβη την Παρασκευή, ανοίγοντας το δρόμο για τη δύσκολη ατζέντα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τον απεσταλμένο του Sky στη Γενέβη, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε περίπου στις 4 τοπική ώρα στο αεροδρόμιο της Γενέβης με το Air Force One και στη συνέχεια με το Marine One, το ελικόπτερο μετέβη στη Γαλλία, σε αυτό το θέρετρο στην πόλη Εβιάν, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το Hotel Royal, το οποίο έχει μετατραπεί σε φρούριο, εκεί όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες της Συνόδου. Έχουν έρθει και οι υπόλοιποι ηγέτες και φυσικά ζητούν να μάθουν ποιες είναι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Είναι δεδομένο πως η συμφωνία αυτή θα μονοπολίσει σχεδόν την ατζέντα της Συνόδου. Όπως είπες, πράγματι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εκτιμά ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ότι δεν παράγουν αποτέλεσμα, έτσι δεν παράγουν πολιτική. Θυμόμαστε ότι είχε αποχωρήσει από τον Καναδά πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου των G7, όταν είχε γίνει εκεί. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι φαίνεται πως έπαιξαν πολύ έξυπνα. Βρήκαν το άνοιγμα στο πρόγραμμα του Προέδρου, τον έφεραν εδώ. Θα έχει μάλιστα και στο Ελιζέ συνάντηση κατηδίαν με τον Εμμανουέλ Μακρόν όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες. Όμως είχε και πριν από λίγο, όταν τον υποδέχτηκε ο Γάλλος Πρόεδρος στο Εβιάν, σε αυτό το θέρετρο που συζήτησαν φυσικά για τη συμφωνία που έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Και φυσικά αυτό που ενδιαφέρει και τους Γάλλους αλλά και τους άλλους ηγέτες της G7 είναι το άνοιγμα των στενών του ορμού. Θυμόμαστε
2: θα ζητήσει βοήθεια Σταύρο από τους Ευρωπαίους.
1: Αυτό φαίνεται, Λένα, αυτό λένε οι πληροφορίες. Τους είχε κατηγορήσει ότι δεν συνέδραμαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αστυνόμευση του στενού του ορμού. Όμως φαίνεται πως τώρα θα ζητήσει τη βοήθειά τους. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο είχαν συζητήσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν και με τον Κιρ Στάρμερ για την αποναρκοθέτηση του στενού. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει στα σκαριά μια τέτοια πρωτοβουλία συνεργασίας τώρα που ουσιαστικά θα υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στην ατζέντα φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει το ουκρανικό, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, η αποκατάσταση.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ο πόλεμος. Όλα αυτά όμως φαίνεται πως μένουν στο περιθώριο. Το κυρίαρχο θέμα ακριβώς θα είναι η συμφωνία. Και πρέπει να σημειώσουμε, Λένα, πως ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είπες, δεν συμπαθεί ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Ήρθε με άλλο αέρα εδώ, στο Εβιάν, ήρθε κρατώντας αυτή τη συμφωνία στα χέρια του, έχοντας ουσιαστικά, θα λέγαμε, ένα προβάδισμα έναντι των συνομιλητών του σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον πόλεμο για τον οποίο τόσο πολύ τον κατηγόρησαν.
0: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο για να τελειώσει με το καθεστώς των μουλάδων, μοιάζει ωστόσο να συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα η ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον του Μιχάλη Γνατίου.
4: Ήταν όντως χύμαρος, μίλησε από καθεστώς ανωνυμίας, ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος. Πρώτα απ' όλα μας ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν χθες το Μνημόνιο Συμφωνίας που θέτει το πλαίσιο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Μας είπε ότι από την Αμερικανική πλευρά υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ, δεν το γνωρίζαμε αυτό μέχρι πριν από λίγο, και ο αντιπρόεδρος Βανς, και από την Ιρανική πλευρά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γκαλίμπαφ. Μας είπε ότι είναι ένα Μνημόνιο Συμφωνίας που θεσπίζει ένα πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο χωρών και επανέλαβε πολλές φορές ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από τα πυρηνικά, δηλαδή από τα δύσκολα, λένε, διότι αν δεν συμφωνήσουν στον τερματισμό του προγράμματος του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν έχουν λόγο να συνεχίσουν, διότι αυτό θα σημαίνει παραβίαση της συμφωνίας που υπογράφηκε χθες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δήλωση του αξιωματούχου. Δήλωσε επίσης ότι η διευρυμένη ιρανική συνεργασία για την πυρηνική επαλήθευση και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας θα συνοδεύεται από άρση των κυρώσεων και ευρύτερη οικονομική συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα. Μας είπε συγκεκριμένα ότι οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα τεθούν σε προτεραιότητα τις επόμενες 30 μέρες, λέγοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ενταθούν την επόμενη Πέμπτη, καθώς και οι τεχνικές συζητήσεις, είπε. Είπε μια άλλη κουβέντα σοβαρή: δεν πληρώνουμε εμείς για το παιχνίδι αυτό. και τόνισε ότι τυχόν οικονομικά ωφέλη θα συνδέονται με τη συμμόρφωση του Ιράν. Με αυτό που είπαμε, τις δεσμεύσεις. Πρέπει να θέλουν πρόοδο μεγάλη και συμφωνία μετά για την πυρηνική ασφάλεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Δηλαδή βάζουν όλη την περιοχή στις διαπραγματεύσεις. Επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, την πρόσβαση σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και ένα πιθανό ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αξιωματούχος μας είπε ότι ένα από τα πραγματικά ωραία πράγματα, έτσι είπε, σχετικά με τη διαδικασία, είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν τώρα άμεση σχέση με ένα αριθμό ατόμων στα υψηλότερα επίπεδα. Οι Ιρανοί στους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί στους Ιρανούς. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και 47 χρόνια. Ναι. Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να θέσουν τις πυρηνικές συζητήσεις στο προσκήνιο. Βλέπεις, επιμένει ο αξιωματούχος. Στα πυρηνικά. Και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία γρήγορα, αλλά προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλά εργαλεία στο πλωστάσιο του, αν η διπλωματία αποτύχει.
2: Πάει για τακτική του Αμερικανού Πρόεδρου κιόλας. Βιάζονται όλοι, αλλά κυρίως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τι μαθαίνεις, Μιχάλη, επίκειται συνάντηση?
4: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση και πολύ σοβαρή ερώτηση. Πρώτα να σου πω, είναι ρευστά τα πράγματα, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι στα δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ, οπουδήποτε. Προτιμά βέβαια να έρθει εδώ, στο Λευκό Οίκο.
2: Ρωτήσαμε
4: ο Σκάι μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή, βεβαίως και το Σαββατοκυριακό, δεν θα πει όχι, έτσι. Ρωτήσαμε αξιωματούχο και μας απάντησε. Γνωρίζω ότι έχει αναφερθεί αυτό, ότι θέλει να έρθει στην Ουάσιγκτον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει προγραμματιστεί κάτι για το τέλος αυτής της εβδομάδας. Δεν είπε για την άλλη εβδομάδα. Πάντως, ο αξιωματούχος, πάω στον αξιωματούχο για ένα δευτερόλεπτο, μας είπε ο αξιωματούχος, Λένα, ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση της ειρηνευτικής συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Είναι και αυτή πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι αυτό που ζητούσε ο Νετανιάχου και προφανώς αργά τα μεσάνυχτα του το έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Να δούμε όμως τι θα πούν οι Ιρανοί.
0: Και μιλώντας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αυτό συνιστά μία πρόκληση, καθώς θα πρέπει να απομακρυνθούν περισσότερα από 600 πλοία που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένα εκεί. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο οικονομικός συντάκτης, ο Χρυσόστομος Τσούφης και ο αμυντικός αναλυτής, ο Γιάννης Παλιούρας, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Λοιπόν, η φωτογραφία της στιγμής, γιατί δεν έχουν ανοίξει όλα τα πλοία ακόμη τους αναμεταδότες τους, λέει ότι περιμένουν 600 πλοία να φύγουν από τα στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία 98 είναι τα τάνκερ που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, 88 μεταφέρουν πετρελαϊκά προϊόντα. Μιλάμε για ένα συνολικό πλήρωμα 25.000 ανθρώπων. Τώρα, για να μπουν στα στενά και να φτάσουν στα λιμάνια για να φορτώσουν, φαίνεται ότι περιμένουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 300 πλοία.
2: Εκτός από την αυσιπλοεία, ο πόλεμος αυτός, οι συνεχείς επιθέσεις έχουν καταστρέψει υποδομές. Να δούμε ποιες και σε τι βαθμό, Χρυσόστομε.
5: Σύμφωνα με την Διεθνή Αρχή Ενέργειας, περισσότερες από 80 υποδομές φυσικού αερίου και πετρελαίου έχουν πληγεί. Φαίνεται ότι το κόστος των επισκευών είναι τουλάχιστον 46 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για αυτές τις υποδομές. Αν προσθέσουμε βιομηχανία και αφαλάτωση, θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο οι ανάγκες του Ιράν είναι 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά τις απώλειες του πετρελαίου, έχουν χαθεί από την αρχή του πολέμου σχεδόν 1,1 δισεκατομμύρια βαρέλια. Με μέση τιμή όλες αυτές τις ημέρες $95 το βαρέλι, φτάνουμε σε ένα κόστος 101,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πότε θα φτάσουμε τώρα στις προπολέμου ροές, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μήνες για να φτάσουμε στο 80% όσον αφορά το πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο είναι άλλη υπόθεση, αρκεί να σου πω ότι οι επισκευές στο Ras Laffan του Κατάρ θα χρειαστεί για να ολοκληρωθούν 2 με 5 χρόνια.
2: Και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο σενάριο και για τις τιμές. Τώρα, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν έχει κλειδώσει. Νούμερο ένα κίνδυνος, Γιάννη, είναι άρκες.
6: Ακριβώς. Χρειάζεται μια μακρά και λεπτή επιχείρηση ώστε να εξασφαλιστεί η ναυσιπλοεία. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι ναρκοπέδιο και χρειάζεται μήνες προκειμένου να μπορέσει να παραδοθεί καθαρή στην ναυσιπλοεία. Επίσης, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους διάβλους από όπου περνάνε τα όποια λίγα τάνκερ στη διάρκεια του πολέμου. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ακόμα και αυτοί οι διαβλοί, οι οποίοι θεωρούνται και καλά ασφαλείς, στην ουσία πρέπει και αυτοί να εκαθαριστούν
2: και
6: από τυχόν κοιμόμενες νάρκες.
2: Για ένα πολύ στενό θαλάσσιο πέρασμα. Επομένως, ο άρχον αυτού του στενού πρέπει να δώσει και το σύνθημα, να τα ελέγχει όλα αυτά, Γιάννη.
6: Ακριβώς. Κάποιος πρέπει να δώσει το OK ή κάποιος πρέπει να μην εμποδίσει άμεσα ή έμεσα αυτές τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Η περιοχή αυτή έχετε τους τελευταίους μήνες συνεχείς παρεμβολές. Με παρεμβολές ασφαλής ναυσιπλοεία δεν γίνεται. Δεν μπορεί να περνάνε από αυτό το σημείο δεκάδες τάνκερ με δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο χωρίς ραντάρ και με ένα GPS που πολλές φορές δείχνει τα τάνκερ να κινούνται στην έρημο και με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα. Τέτοιες παρεμβολές μιλάμε.
2: Μπορούν να το ελέγξουν αυτό κάπως, Γιάννη?
6: Μόνο αν υπάρξει συμφωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει.
2: Τώρα για το πώς και ποιοι βέβαια θα μπορέσουν να συνοδεύσουν αυτά τα εμπορικά πλοία. Υπάρχουν κάποια πιθανά σενάρια, υπάρχουν κάποιες χώρες. Το θέμα είναι τι μπορούν να κάνουν, Γιάννη, και σε τι χρόνο.
6: Δεν θα είναι γρήγορο. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι εφόσον θα έχουμε μια πυκνή κυκλοφορία σε στενούς διάβλους, ενδεχομένως να υπάρξει η ανάγκη για τους λεγόμενους πιλότους. Κάποιο λοιπόν κράτος θα πρέπει να ορίζει ποιος θα ανέβει, ποιος θα οδηγήσει και πώς θα περάσει το κάθε ένα πλοίο από την περιοχή. Σε δεύτερο χρόνο όμως υπάρχει πιθανώς ανάγκη να βρίσκονται εκεί και πολεμικά πλοία. Τι θα κάνουνε? Τίποτα. Θα ελπίζουν απλά ότι θα έχουμε επανέναξη των εχθροπραξιών. Θα έχουν ένα καθαρά αποτρεπτικό ρόλο. Διότι πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς απλά δεν μπορούν να επιβιώσουν.
2: Ο χρόνος, ο εκτιμόμενος χρόνος, γιατί αν υποθέσουμε ότι χρειάζεται και αποναρκοθέτηση, η συνεννόηση μεταξύ των πλευρών που θα ελέγχουν τα στενά, Γιάννη, τι εκτιμάς, ποιος θα είναι?
6: Το πλήρες άνοιγμα, μήνες. Και είναι ένα καλό σενάριο.
0: Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το σχόλιο και τις εκτιμήσεις του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
7: Κοίταξε, είναι μια πολύ γενική συμφωνία. Νομίζω ότι την ήθελε σαν δώρο στα γενέθλιά του ο Ντόναλντ Τραμπ και πριν μιλήσει με το G7. Πίεσε πάρα πολύ για να γίνει, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι, νομίζω, μια, θα την έλεγα, γκρίζα συμφωνία. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές ασάφειες. Είναι περισσότερο αυτό που θα λέγαμε ένα προσύμφωνο επιχειρηματικό. Οπότε θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να καταλάβουμε αν θα καταλήξει σε κάτι πιο απτό.
2: Ποιον δεσμεύει?
7: Αυτή τη στιγμή το μόνο που ουσιαστικά δεσμεύει είναι να υπάρχει μια εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές και επίσης να υπάρχει μια ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Μόνο ουσιαστικά σε αυτά τα δύο. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο στον αέρα.
2: Άρα το όποιο στραβοπάτημα, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Θέλω να πω ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Λίβανο, τότε ποιος θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία?
7: Τώρα, αυτό θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις του Προέδρου Τραμπ εκείνη την ώρα. Όπως έχουμε δει, είναι αρκετά αγριεμένος με τον Νετανιάχου τον τελευταίο καιρό. Έχουμε δει ότι έχουν αρχίσει να αξιώνονται πάρα πολύ οι σχέσεις τους. Χθες πάλι φτάσαν σε οριακό σημείο όταν κατάλαβε ότι μπορούσε να του υπονομεύσει την υπογραφή της συμφωνίας. Άρα, θεωρώ ότι αν ο Νετανιάχου δει ότι πολιτικά δεν επιβιώνει και ότι πρέπει να ξαναεπιτεθεί στη Βηρυτό ή κάπου αλλού στο Λίβανο, τότε μπορούμε να δούμε το Ιράν να κάνει πίσω και να δούμε μια μεγάλη κρίση σχέση Αμερικής και Ισραήλ.
2: Λένε ότι ο Τραμπ επέλεξε αυτόν τον πόλεμο για να τελειώσει τους μουλάδες, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Το βλέπεις αυτό, Αλέξη, αν ως μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία μπορεί και να παρουσιάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλές.
7: Δεν νομίζω ότι είναι μια νίκη καθαρή όπως θα την ήθελε. Νίκη είχε στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και από αυτήν, κατά τη γνώμη μου, μέθησε κιόλας. Εδώ στο Ιράν, όχι. Νομίζω ότι οι μουλάδες τον πήγαν σε μια παρεταμένη ιστορία, η οποία του κόστησε πάρα πολύ πολιτικά. Πόσες φορές, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχει τουιτάρει ότι επασυρτώσει έχετε το τέλος του πολέμου. Είναι καμία κόστος πενταριά, αν θυμάμαι καλά. Στο τέλος χρειάστηκαν να γίνουν όλα αυτά για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν θα, θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ούτε καν νίκη στα σημεία. Θα έλεγα ότι είναι μια ισοπαλία με το Ιράν. Είναι μια ανάσα.
2: Το 2015 είχαμε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Λέω για το κομμάτι το οποίο θα έρθει σε 60 ημέρες που θα συζητήσουν, εν πάση περιπτώσει. Την έσκησε τότε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα αυτή που θα φέρει, θα είναι χειρότερη ή καλύτερη, τι πιστεύεις?
7: Από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα και την πλήρη εικόνα, δεν θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν θα έχει πολύ περισσότερα δόντια δηλαδή, από ό,τι είχε η συμφωνία του Ομπάμα. Και αυτό θα έχει μεγάλη δυσκολία να το εξηγήσει στο Κογκρέσο, να εξηγήσει στο Μάγκα το πώς επασχετός πήρε όλο αυτό το ρίσκο, ενώ στην ουσία δεν πέτυχε κάτι πολύ καλύτερο. Και να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, ότι φαίνεται ότι ήθελε να κάνει μια επιχείρηση με ειδικές δυνάμεις προκειμένου να πάρει ό,τι υπάρχει από ουράνιο, επασχετός εμπλουτισμένο εκεί στο Ιράν. Φαίνεται δεν μπόρεσε να το κάνει γιατί η στρατηγική του είπαν ότι είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, θα είχε πολλούς νεκρούς και και μεγάλη αμφιβολία για την έκβαση επιχείρησης.
2: Το θετικό είναι ότι τους άκουσε, γιατί άλλες φορές δεν τους έχει ακούσει. Τώρα, Αλέξη, οι Ευρωπαίοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν μείνει εκτός παιχνιδιού. Καταλαβαίνουμε ότι θα μετρηθούν στα στενά του Ορμούζ. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται?
7: Οι Ευρωπαίοι είπαν ότι δεν ήταν δικός μας ο πόλεμος, άρα δεν μπλέκουμε όσο υπάρχει ο πόλεμος. Τώρα που τελειώνει, θα εμφανιστούν σαν τον Ερυθρό Σταυρό που πηγαίνει μετά τον πόλεμο. Δηλαδή τι λένε, ότι θα κάνουν κάποιες νεμπομπές Γάλλοι και Βρετανοί, θα δούμε ποιοι άλλοι Ευρωπαίοι θα παίξουν εκεί. Οι Γερμανοί δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν και το ξέρουμε αυτό, προκειμένου να παίξουν ένα ρόλο στην ουσία να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία που θα είναι ένας ρόλος υποστηρικτικός.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
12: Σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά.
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκιζε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
21: Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα έφτασε εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με συμβατικό αυτοκίνητο, βγήκε από όχημα της ΟΠΚΕ και πέρασε ξανά την πύλη των φυλακών του Κορυδαλού από όπου είχε βγει πριν από 25 ημέρες. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λένε, από το σπίτι του έφυγε με ταξί. Και αυτό διότι οι αστυνομικοί φοβήθηκαν ότι θα έκανε σοου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ένα τετράγωνο πιο μετά οι αστυνομικοί τον έβγαλαν από το ταξί και τον οδήγησαν εδώ τελικά με συμβατικό αυτοκίνητο. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου. Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει εντολή να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση ζήτησε την ανέρεση της απόφασης και τώρα οι δικαστές έκριναν ότι δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος διότι δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια όπως ορίζει ο νόμος.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στην ανάλυση. Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
22: Πρέπει να πούμε ότι μετά την αλλαγή που έγινε το 2021, είχαμε αντικρουόμενες αποφάσεις από διαφορετικά συμβούλια, όπου εφαρμοζόταν από άλλα ο νόμος του 19, ο προγενέστερος δηλαδή και ευμενέστερος, όπως έγινε και τώρα στην περίπτωση του Γιωτόπουλου από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, και άλλα τα οποία πήγαιναν με την αλλαγή που έγινε το 2021, δηλαδή ότι θα πρέπει να εκτίσει καστά 25 χρόνια μέσα στην φυλακή. Ποια το ξεκαθάρισε αυτό ο Άριος Πάγος και επίσης με πρόβλεψη του νόμου του 2021 δεν μπορούν να πάνε διαφορετικά τα συμβούλια. Δηλαδή, εν προκειμένου και όπως προβλέπετε θα γυρίσει πάλι για νέα κρίση υπό νέα σύνθεση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, το οποίο δεν μπορεί να πάει διαφορετικά όπως βλέπαμε στο παρελθόν. Σου υπενθυμίζω ότι στην περίπτωση του Κορκονέα πήγαινε ερχόταν στον Άριο Πάγο. Τώρα δεν γίνεται. Σου λέει, συμβούλιο, εσύ θα πρέπει να πας σύμφωνα με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
2: Ποιοι ακολουθούν, γιατί υπάρχουν κάποιες 38 περιπτώσεις εκτός από τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, είναι και άλλα πρόσωπα.
22: Ναι, του χρόνου, όταν και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θεμελιώνει αυτό το δικαίωμα για να καταθέσει αίτημα για υφόρον απόλυση, είναι επίσης και ο Σάββας Ξηρός, είναι και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, είναι και ο Αλκέτ Ριτζάι. Είναι δηλαδή και οι τρεις αυτοί του χρόνου θεμελιώνουν αυτό το δικαίωμα, τα 25 χρόνια για τους πολυεισοβήτες. Βέβαια πρέπει να σου πω και θα κλείσω με αυτό ότι μετά το 2021 ένας από τη 17 Νοέμβρη, όπως μου υπενθύμησε ένας παλιός νομικός, ένας στις 17 Νοέμβρη πολυεισοβήτες βγήκε με τον προηγούμενο νόμο. Μιλάμε για τον Βασίλη Τζορτζάτο που αποφυλακίστηκε το 2023.
0: Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών εξελίσσεται η κόντρα με την καθημερινότητα των πολιτών και την ακρίβεια να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ένταση χτύπησε κόκκινο για την παροχολογία, με την κυβέρνηση να ζητάει τα ρέστα από την αντιπολίτευση για το πώς κοστολογούν τα μέτρα. Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας ποντάρουν στη νεολαία και εξαγγέλουν δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν και για τον 13ο μισθό. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντελή.
1: Οι προτάσεις του Πασόκ και του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης, που τους κατηγορεί για πλειοδοσία παροχών χωρίς να λένε από πού θα προέλθουν τα χρήματα.
4: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν. Στην προσπάθειά τους, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, που απλά είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με άλλο περιτύλιγμα, και απ' την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης, να κερδίσουν στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας, τα αυτιά μας θα ακούσουν απίστευτα πράγματα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του χρεώνει την ακρίβεια στις κυβερνητικές πολιτικές και δεσμεύεται για μειώσεις φόρων σε βασικά αγαθά και καύσιμα.
5: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση Πασόκ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
23: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα περιθώριο και υπάρχει μια ανάπτυξη οικονομική.
24: Μάλιστα.
23: Αποτυπώνεται αυτή η ανάπτυξη στους μισθούς? Έχει αποτυπωθεί στο πορτοφόλι του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του ιδιωτικού τομέα?
1: Κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο ασκεί σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος.
25: Φορολογικός λαϊκισμός και ακοστολόγητες προτάσεις. Όποιος υπόσχεται 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο, οφείλει να εξηγήσει από πού θα βρει επιπλέον 4 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5 συν 1,5, κάθε χρόνο για να χρηματοδοτήσει αυτές τις μόνιμες δαπάνες.
1: Σε υψηλούς τόνους κινείται η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βλέπουν προώρες εκλογές.
26: Να υπάρξει μια πολιτική η οποία δημιουργεί ευημερία, ενισχύει τη δημοκρατία, δημιουργεί καλύτερο εισόδημα, δημιουργεί παραγωγική προοπτική να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα.
1: Αποκρουστικά είναι και τα πολιτικά παζάρια με τις μεταγραφές, τις συγκολήσεις κομμάτων, τα παρεδώσε με τις βουλευτικές έδρες που αντιμετωπίζουν το λαό ως παθητικό θεατή.
27: Αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Αλλά δεν θέλει το καλό κανενός παρά μόνον την καρέκλα και φοβάται να προσφύγει σε εκλογές, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι πανολεθρία για τη Νέα Δημοκρατία και το ξέρει και ο ίδιος.
28: Είναι πάρα πολύ σαφές ότι η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών κλείνει εκκρεμότητες.
1: Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδεία στη Βούλα και τη Βάρη.
0: Αποχώρησε η Πλεύση Ελευθερίας καταγγέλλοντας τις διαδικασίες και τον Μάκη Βορύδη ως επικεφαλής της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα μας πει περισσότερα η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Ιάντζη Κούκη.
29: Επεισοδιακή ήταν η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης βρίσκεται στην θέση του Προέδρου. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε ως ύβριστο το γεγονός, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουν την διαδικασία με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας να αποχωρεί από την αίθουσα. Ενστάσεις για το πρόσωπο του Μάκη Βορύδη υπήρξαν και από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε λόγο για fast track διαδικασία.
0: Η βροχή παρετήσεων γενικών γραμματέων, το σκάνδαλο διαφθοράς στην πολεοδομία που ρίχνει βαριά σκιά και οι υποκλοπές είναι και σήμερα στο μενού της κόντρας κυβέρνησης αντιπολίτευσης, όπως θα μας πει η Πινελόπη Γκάλιου.
30: Σε τροχιά σύγκρουσης κινούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση με το ζήτημα της διαφθοράς στις πολεοδομίες και τις παρετήσεις γενικών γραμματέων να τροφοδοτούν την αντιπαράθεση.
31: Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και λέει: δεν με ενδιαφέρει όποιος και αν είναι να γίνει διαδικασία από τις αρχές που πρέπει, της αστυνομίας, της δικαστικής, και όλοι να πάνε εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να καλύψει οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός.
32: Ο Πρωθυπουργός σαν να μας πουλάει ότι η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι δικιά του επιτυχία, αλλά δεν κάνει καμιά αναφορά στις παρετήσεις των γενικών γραμματέων, καμιά αναφορά σε πολιτική ευθύνη, λες και δεν είναι εκείνος που επέλεξε τους γενικούς γραμματείς.
33: Το ζήτημα είναι εάν τη διαφθορά την αφήνεις να είναι εκρημένη κάτω από το χαλί ή αν είσαι μια κυβέρνηση η οποία είσαι αποφασισμένη και διατεθειμένη αυτές τις αιστείες διαφθοράς να τις ξεσκεπάζεις.
3: Μετά από 7 χρόνια, περιπτώσεις... έχεις ένα γενικό γραμματέα να ελέγχει τη δημόσια διοίκηση και μετά από 7 χρόνια καταλαβαίνεις.
33: Περιμένετε τώρα.
30: Σήμερα ανακοινώθηκαν νέοι γενικοί γραμματείς σε 4 υπουργεία. Ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ολυμπία Βικάτου στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης στο Ναυτιλίας και Λιμένων και ο Φώτης Μάγκος στο Αιγαίο και Νησιωτικής Πολιτικής. Αντικείμενο διαμάχης κυβέρνησης και κομμάτων παραμένουν και οι ισχυρισμοί του Tal Dilian περί ύπαρξης εγγράφων που πιστοποιούν τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator από την ΕΕΠ.
6: Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φήμες και δημοσιεύματα και την υπόθεση αυτή την ερευνά η δικαιοσύνη και βγάζει αποφάσεις. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε γενικότερα δικαστής για να κάνω εδώ πέρα το δικαστήριο. Ούτε σχολιάζω φήμες οι οποίες δεν βασίζονται στην πραγματικότητα.
1: Οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και να πούν καθαρά αν υπάρχουν προσύμφωνα συστατικές επιστολές εξαγωγής για το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Έχει κάποιο λόγο να φοβάται το φως η κυβέρνηση? Οι φήμες διαλύονται στο φως.
7: Οι ευθύνες της κυβέρνησης της Δημοκρατίας δεν παραγράφονται για τις υποκλοπές.
8: Να κληθούν πέραν του κύριου Ντίλιαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβετσιώτης, ο Σμπυρλής και ο Χαρπάς.
9: Είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι αυτοί που το διέπραξαν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους.
30: Την κλήση του Tal Dilian στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Περιοδεία στη Νίκαια πραγματοποιεί απόψε ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Βλεπάκη που θα μας πει περισσότερα.
10: Με το σύνθημα «Τώρα μιλάμε», το κόμμα εδώ του Αλέξη Τσίπρα ξεκινάει τη νέα καμπάνια και δίνει το βήμα και το λόγο στους πολίτες, καθόλου τυχαία όπως καταλαβαίνεις. Εδώ από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσει τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία, τι τους απασχολεί, ποια θέλουν να είναι η επόμενη μέρα. Οι στενοί τους συνεργάτες κάνουν λόγο για αλλαγή της πολιτικής και όχι απλώς για πολιτική αλλαγή. Και βεβαίως στη συνέχεια περιμένουμε την παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό εδώ στην Νίκαια. Μια παρουσία που ξεχωρίζει. Πρέπει να σου
7: γιατί
10: πω,
7: η πολιτική δεν είναι μόνο η τέχνη του βουλευτής
10: της κυρίας, αλλά και η τέχνη της εκκλησίας που βρίσκεται εδώ και δίνει το παρόν και στην Ιγεία. Τώρα τα επόμενα βήματα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι η συγκρότηση των οργάνων και η ανακοίνωση της κοιόδους
7: κυβέρνησης του κόμματος Ελλάς.
10: Μόλις έφτασε εδώ ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούτε τα χειροκροτήματα. Ξεκινάει σιγά σιγά λοιπόν η παρουσίαση. Ήταν στο βήμα ο παρουσιαστής και μόλις μπαίνει ο πρώην πρωθυπουργός στη σκηνή, τον κόσμο των χειροκροτήρια τον υποδέχεται.
0: Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το πότε θα δεχθεί παλιούς συντρόφους του. Στην Κουμουνδούρου έχουν βγει πλέον τα μαχαίρια και τα δύο στρατόπεδα διατυπώνουν δημοσίως ενστάσεις και διαφωνίες.
30: Μένεται η κόντρα στην Κουμουνδούρου με φόντο τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Ο Σοκράτης Φάμελος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος.
26: Μια ανάγνωση η οποία έρχεται μετά από αρκετούς μήνες να απαντήσει.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
26: Είναι ακόμα η ώρα για να τεθούν τα ερωτήματα αυτά.
30: Στελέχη του κόμματος που πρόσκειται στη μειοψηφία δείχνουν συνεχώς τη διαφωνία τους με τη φράση του Αλέξη Τσίπρα πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο.
12: Έρχεται του καινούργιου φορέα και λέει: εσύ δεν θα συνεργαστείς μαζί μου γιατί έχεις κλείσει τον ιστορικό σου κύκλο. Σε αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι υπονοούμενα. Θα πρέπει να γίνει
30: θεσμικά.
12: Θεσμικά. Ο Αλέξη Τσίπρα, ό,τι κάνει και ό,τι λέει, το εννοεί όπως βλέπετε. Άλλοι κάνουν ότι δεν τον ακούνε.
30: Το κόμμα εξακολουθεί να είναι χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθήσει μετά τη δημιουργία της Ελλάς.
13: Δίπλα με τον Αλέξη τον Τσίπρα να μπορέσει να υπάρχει η απάντηση σε αυτό που ζητάει ο κόσμος, δηλαδή όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε μάχη για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή να βάζουμε θέματα που έχουν σχέση με τις τροπολογίες οι οποίες υπήρξαν στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκαν δεν έχει κανένα νόημα.
14: Δεν τίθεται θέμα μορφής στο Σοκράτη Φάμελο. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
30: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
0: Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για την κατάσταση που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αντώνης Ατζολέτος πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
2: Είναι αυτό που λέμε, Ελένα, πως η σιωπή στην πολιτική σημαίνει πολλά. Και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης. Οι πληροφορίες λένε πως μέσα στην εβδομάδα θα αποχωρήσει από την θέση του ως εκπρόσωπος τύπου. Αυτό σαφώς θα είναι ένα πλήγμα και για την εικόνα του Σοκράτη Φάμελου, με τον οποίο εξακολουθεί να έχει καλές σχέσεις. Σαφώς έχει μια θέση ότι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να είναι αντιπαραθετική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Απλώς μένει να δούμε, Ελένα, αν αυτή η εξέλιξη σημαίνει και άλλα πολλά πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε αυτό το σημείο πάμε σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
16: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Plus. Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
22: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
23: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
24: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
23: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
25: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
24: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
22: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 51 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας και στην οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Με το υπηρεσιακό του περίστροφο η γυναίκα υπέκυψε στα τραυματά της. Θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Χατζικόρτσου.
1: Γύρω στις 5 Ελένα, το κέντρο άμεσης δράσης της Δράμας δέχτηκε μία κλήση για μία σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα εντός της οικίας της. Άμεσα οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο όπου και εντόπισαν στο υπόγειο του σπιτιού τραυματισμένη τη γυναίκα. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την διεκόμισε στο νοσοκομείο της Δράμας και εκεί καταβλήθηκε μία υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους γιατρούς για να κρατήσουν στη ζωή τη γυναίκα. Ωστόσο, λίγο μετά τις 7 φαίνεται πως η γυναίκα κατέληξε και έφερε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μαχαιριές στο στήθος, στην πλάτη, αλλά και στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα, όμως οι αρχές δέχτηκαν μία κλήση από έναν πολίτη περαστικό που εντόπισε τη σωρό του άνδρα μέσα στο αυτοκίνητο, έχοντας πυροβολισμό. Μάλιστα, φαίνεται πως είναι από το υπηρεσιακό του όπλο. Και ο άνδρας και η γυναίκα είναι αστυνομικοί. Μάλιστα, έχουν και δύο παιδιά, μία ενήλικη κόρη αλλά και έναν ανήλικο γιο. Μάλιστα, ο ανήλικος γιος φαίνεται πως ήταν αυτός ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν είδε τη μητέρα του τραυματισμένη μέσα στο σπίτι τους. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τα ακριβή αίτια αυτής της γυναικοκτονίας.
0: Στην οικονομική επικαιρότητα, αποπληρώνουμε νωρίτερα 7 δισεκατομμύρια χρέους. Πρόκειται για έναν βραχνά από το πρώτο μνημόνιο που έχει υπογράψει η χώρα μας. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης.
3: Νομίζω ότι κερδίζουμε λιγότερο χρέος, το λέω πολύ πολύ γρήγορα, λιγότερους τόκους, κερδίζουμε αξιοπιστία και κερδίζουμε και το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος, έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι θετικά, θετικότατα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό τα 7 δις που πληρώθηκαν σήμερα το χρόνο.
6: Μπαίνουν σαν ένα κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς... Είναι, ανοίγει και
3: περνάει κανονικά
6: δώσει
3: από τον προϋπολογισμό και δίνει σώποσα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ, νέο δημοσιονομικό χώρο έχει η χώρα. Αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές. Αυτές που πληρώνουμε προώρα λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 και καθαρίζουμε σιγά σιγά τα μνημόνια. Πώς, στην πράξη, πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λίγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά στο τέλος του έτους
6: το
3: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό του ΑΕΠ από αυτούς.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν, οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε να ακούσουμε και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος προπονητής, ο Εργκίν Αταμάν.

0: από την 17η θέση στην κορυφή της Ευρώπης σε ένα χρόνο. Εργίν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντρομήσουμε.

0: απολαύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 3245 15 και 2695 055 137.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950 22888 και WhatsApp 6984 190 500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Okay, right now we have a very, very, very special guest. Somebody I really, really admire. I think it's wonderful that he came all the way over here to do this two songs with me. Please give a big, big welcome for the one and only Dave Stewart. Yeah.

0: στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

παίζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

είσαι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.